Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομο?

0: παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Καλοκαίρι με ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα app. Κάθε ώρα app. Κάθε στιγμή app. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Κι εγώ θα τρελαθώ γιατί κι εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο ήταν, εγώ νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου έλεγες, κάτι που μου έλεγες, κάτι χάπια να πάρω, μου έλεγες.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
4: στα 40 στην βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Wow.
4: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
0: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. Απ' 92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: σου.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
0: Oh yeah.
1: Up 92,9.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι. App 92,9. Πρώτη μετά.

Πάβω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάβω πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

πριν ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ζήσε το καλοκαίρι σου στο ΝΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
0: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
6: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
7: Είμαι η Άννα.
8: Είμαι ο Λάκης.
9: Είμαι η Αφροδίτη.
10: Είμαι ο Γιάννης.
11: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
12: Είμαι η Αγάπη.
13: Είμαι ο Δημήτρης.
14: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
15: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
16: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
17: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Ιουλία Καλιμάνη Live.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία.
2: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση. Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
6: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλοκαίρι με App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Με δούλευε η πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Το ακούω, δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια είναι.
1: Σταμάτα βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Να είναι καλά τα παιδιά.
1: Τώρα το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιου μήνε.
2: Συμβαίνει στου ανθρώπου αυτό καμιά φορά.
1: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
4: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Μόνο για σένα.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες, η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
4: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Στο χέρι σου δροσιά.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς. Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παραχεβούλα ζάχαρη, παραχεβούλα μέλι. Και είμαστε εδώ πέρα. Είναι η Παραχεβή, όπως καταλάβατε. Κατά πιθανότητα 24 Ιουλίου φάγαμε τη βδομάδα, φάγαμε το μήνα. Και θα είμαστε εδώ από το πρωί 8 μέχρι και τις 11 στον 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Μακραγή.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Χατζητάκη. Καλημέρα σε όλους. Φυσικά στην παρέα μας έχουμε Φιλοσοφία, Σιδηροδραμική Σαριδάκη, Κουτάλα, Καμπάνα Μάρε και Μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη.
0: Τι μεγάλη παρέα είναι αυτή.
1: Κάτι Σίτζετ, excuse moi.
0: Όλοι εδώ πέρα είναι.
1: Μας στέλνει τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Είμαστε βρίσκει στο Instagram, στο Facebook, στο Twitter, στο οτιδήποτε. Απλά γράφει σαν 52,9 και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Τι θα κάνεις στο ζουκούζο, Μαρία μου?
1: Φωτιά στη νύχτα, Βαγγέλη. Φωτιά στη νύχτα.
0: Δεν το περίμενα αυτό. Τι σχέδια έχεις? Ή να φόρξω την προσβεστική.
1: Να ακούω Χατζηγιάννη έχω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα κάνω τίποτα άλλο.

0: Πώς είναι μέχρι τώρα η παρασκευή σου, Μαρία μου?
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Μη λες ό,τι λέω.
1: Σιγά μου, ρε, μη λέω ό,τι λες.
0: Το οποίο να σου ρωτήσω κάτι, αυτό το απόφθεγμα από πού είναι? Είναι από κάπου συγκεκριμένα?
1: Από κάνα παιδικό τραγούδι.
0: Δεν ξέρω καν γιατί το έχω υιοθετήσει.
1: Σου λέω από κάνα παιδικό τραγούδι, αν δεν απατώμε. Είναι τύπου ζουζούνια και αυτά.
0: Α, ναι, θα το ψάξουμε μετά. Λοιπόν, σήμερα 24 Ιουλίου γιορτάζει κανείς άνθρωπος.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι γιορτάζει, λέει, η Χριστίνα.
0: Είμαι σίγουρος ότι δεν...
1: Εγώ την ξαδέρφη μου, φίλα πολλά στο στεράκι μου, τη γιορτάζω 6 του Αυγούστου, που τη λένε Χριστίνα. Μία άλλη Χριστίνα που ξέρω, τη γιορτάζω το
0: Πάσχα.
1: Το Πάσχα, καλή, τα Χριστούγεννα.
0: Α, ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη, ναι. Όλο μπερδεύομαι. Σε κάθε περίπτωση σήμερα είναι Αγίας Χριστίνης, Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού.
1: Α, Αθηναγόρες. Α, ό, θυμάσαι τον ηθοποιό, τον αείμνηστο.
0: Τον Μπρούσαλη.
1: Μπράβο.
0: Α, μπράβο, ναι. Είναι ο μόνος που ξέρω κατά πάσα πιθανότητα.
1: Μπήκε πολύ Ελλάδα.
0: Αλλά εάν είσαι Αθηναγόρας ή αν είσαι Χριστίνα που γιορτάζει σήμερα από εμάς τις ευχές μας. Εάν έχει γενέθλια σήμερα, επίσης τις ευχές μας και να είσαι πάντα χαροπός, κάθετος, χαροπή και τέτοιο.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει το εορτολόγιο?
0: Για πες.
1: Που τα γράφει όλα. Δηλαδή γράφει Χριστίνα, Χριστιανά, Κρίστιανά, Χρήστα, Κρίστα, Χρήστη, Κρίστη, Χριστινάκη.
0: Γιατί δεν γράφει, Χριστινάκη στο τέλος όμως? Εκεί δεν θα έπρεπε. Συγγνώμη, λάθος.
1: Δηλαδή και για να τα είχε αυτά, υποθέτω ότι κάποιοι βαφτίζονται Χριστινάκη. Γράφει ταυτότητα Χριστινάκη.
0: Εμένα με λένε Βαγγέλη και κάπου εκεί τελειώνει το παραμέχρι εκεί ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, ποιοι άλλοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα? Βλέπω έτσι με ενδιαφέρον ότι σαν σήμερα το 70 γεννιέται η Έλλη Κοκκίνου, η αγαπημένη σου.
1: Ναι.
0: Ενώ ένα χρόνο μεγαλύτερη, το 69, είναι η Γένιφερ Λόπες.
1: Η ποια?
0: Η Γένιφερ Λόπες. Η Τζέιλο, ναι.
1: Και ξέρεις,
0: ξέρει μια ξαδέρφη της, άρα δεν νομίζω.
1: Την Κοκκίνου τη λένε Ελληνίδα Τζέιλο.
0: Ίσως να φταίει το γενέθλιο. Είδες που τα ζώδια.

0: Είναι σημαντικά η ημερομηνία γέννησης. Ενώ.
1: Και έχει και ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο ηθοποιός.
0: Πού το είδες αυτό,
1: γιατί. Λίγο πιο κάτω. Αν είμαστε σε άλλο site.
0: Μάλλον έτσι φαίνεται. Ενώ σαν σήμερα το 1897 γίνεται η Αμέλεια Έρχαρτ. Ποια είναι αυτή? Είναι μία Αμερικανίδα πιλότος από τις πιονέρους γυναίκες της αεροναυπηγικής. Εντάξει, η οποία έχει εξαφανίσει και μυστηριωδώς, χάθηκε κατά τέχνη της. Δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Ίσως νικά. Επειδή λοιπόν αυτό μου κάνει τώρα, πώς το λένε, τη λέξη έχασα.
0: Κάνω μια παντομήμα. Στο ραδιόφωνο δουλεύει πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Σαμποτάζ.
0: Συγγνώμη. Όλα τα άλλα πλέον μέχρι τώρα δεν έχουν καμία σημασία. Πώς είναι σαμποτάζ το. Πώς θα το περιγράψω. Σαν να καπακώνει σε ένα βάζο. Εντάξει, γιατί αυτή ακριβώς γίνησε. Πώς έρχεται σαμποτάζ αυτό.
1: Στα δίχτυα τους ήθελα να περιγράψω, αλλά του θυμήθηκα τη λέξη, οπότε δεν το συνέχισα.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε μια Νατάσα και επιστρέφουμε με πληροφορίες όπως το. Από πού βρέθηκε το Παρχεύουλα, Ζάχαρη Παρχεύουλα, Μέλη. Και λεπτομέρειες για την εξαφάνιση της Αμέλεια Έρχαρτ, για να μάθουν οι άνθρωποι και πέντε πράγματα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, θυμίζουμε ότι τρέχουν διαγωνισμάρες, π.χ. Κυρίως το κάνουν εδώ, είναι καλά η χαρά σήμερα, ξέρεις. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι όποτε ακούτε αυτό το ειδικό κουδουνίδιο, χτες θέλετε 6931-929-929 στο Viber, τη λέξη ποδήλατο, και ίσως σήμερα, ίσως την άλλη Παρασκευή, κανείς δεν ξέρει, θα κληρώσουμε ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ, είναι προσφορά της Μοτοποδήλατο Εμπορικής
1: Στεφανάγη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Είναι τελείως.
1: Καλημέρα στη Χαρά, καλημέρα στη Χρύσα, καλημέρα στη Ραφαέλα με το καλό να πάτε σπιτάκι σας, καλημέρα στην Ανούλα μας.
0: Καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους.
1: Τώρα με καλημερίζω συγκεκριμένα αυτούς που μας στέλνουν μηνύματα.
0: Ναι, εγώ είμαι πιο ευγενικός γιατί μαζεύω ψηφαλάκια, μην ξεχνιέσαι.
1: Σωστά.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο, εγώ νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μία μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λέγε κάτι, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγε.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μία απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λαλαλαλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
4: Στα 40 στη βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Wow.
4: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το πάγε καλό, το πάγε κακό.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
9: Πάλι κρύο το νερό.
10: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
9: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
10: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
9: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
10: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
11: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
12: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
13: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
14: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
13: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
15: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και ποια είναι η πιο υπεύθυνη εκπομπή αυτή τη στιγμή στα πρωινά ραδιοκύματα της πόλης μας? Από το πρωί 8 με 11. Γιατί ό,τι λέμε το ψάχνουμε μετά και επανερχόμεθα με τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Μπήκε λοιπόν η κυρία Μακράκη, υπεύθυνη έρευνας και αγορών. Έτσι μου ήρθε τώρα. Σε χρήζω τέτοιο. Λοιπόν, η έκφραση παραχεβούλα ζάχαρη, παραχεβούλα μέλι, προέρχεται από τραγούδι του Μιχάλη Βιολάρη.
1: Είπα παιδικό. Τελικά δεν είναι παιδικό.
0: Δεν είναι το παιδικό, αλλά προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Το τραγούδι αυτό είναι το ερωτικού χαρακτήρα και έχει γραφτεί για κάποια κοπέλα ονόματι Παρασκευή.
1: Εντάξει.
0: Όταν λοιπόν όμως ψηφίστη το πενθήμερο
1: πρόβλημα. Δεν είχες γεννηθιά του.
0: Ούτε εγώ δεν είχα γεννηθεί. Τη δεκαετία του 70 όταν ψηφίστηκε το πενθήμερο για την εργασία, οι υπεύθυνοι, οι άνθρωποι, οι συνδικαλιστεύρε, αδερφέ τέλος πάντων, πήρανε out of context τη φράση παραχευούλα ζάχαρη, παραχευούλα μέρη και τη μετέφεραν να αναφέρεται στην ημέρα, η οποία είναι τελευταία ημέρα της εργάσιμης πενθημέρου εβδομάδος και προάγγελος του επερχόμενου Σαββατοκύριακου.
1: Ακριβώς, ημέρα χαράς λοιπόν, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, παρασκευούλα κρύο το νερό που πίνουν οι αγγέλοι.
0: Αυτό ακριβώς έγραψε ο Μιχάλης Βιολάρης. Εμείς αρκούμαστε στο ότι αύριο θα πάμε να κοιμόμαστε, είναι κάτι και αυτό.
1: Εγώ τώρα σκέφτομαι αυτή η παρασκευούλα, αυτή καθ' αυτή, ποια είναι?
0: Ίσως να είχε υψηλό ζάχαρο.
1: Να σου να λέει κόρη δράκοντα να σ' είχαν κλειδωμένη. Απαπαπαπα. Μα είσαι νεραειδογέννητη και σ' έχουν χαϊδεμένη. Μάλιστα.
0: Ωραία τα λέει ο Βιολάρης.
1: Ναι.
0: Γιατί να είναι κόρη δράκοντα.
1: Ναι. Όχι, να σου να λέει κόρη δράκοντα. Ναι, να γιατί... σ' είχαν κλειδωμένη, ρε παιδί μου. Γιατί αυτή τώρα, άκουσε τώρα.
0: Είναι
1: πάρα
0: τόσο
1: πολύ όμορφη και είναι έτσι πεταλουδίτσα και πάει από εδώ και από εκεί και όλο είναι ερωτευμένο και δεν μπορεί. Και...
0: καλιά μη σε έβλεπα. Ίδια η μέσα σου. Όμως, δεδομένου ότι παραχευούλα ζάχαρη, παραχευούλα μέλι, να στείλουμε τον κόσμο να πάει να δει καμιά ταινιούλα.
1: Εννοείται.
0: Ζάχαρη, ταινιούλα, μέλι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει την πρόσκλησή του να πάει στο Τεχνόπολης, ανοίξτε τα αυτιά σας τώρα. Και θέλω να μου πείτε, γιατί είμαι τέτοιος άνθρωπος, θέλω να μου πείτε, αυτό εδώ, από ποια ταινία είναι αυτό εν λόγω soundtrack, ευκολάγει.

0: βοηθάω. Καλά, μέχρι εδώ μην το ακούσουμε όλο. Τι όμορφο βάλς. Που εμένα προσωπικά με έχει σημαδέψει. Σε περίπτωση που απορρίσετε, βοήθησαμε το καζού μου. Θέλω, Μαρία, πες μου, για να βοηθήσουμε τους ακροατάς, να ξαναπαίξουμε το αρχείο αυτό καθεαυτό ή να το παίξω εγώ ένα δικό μου.
1: Ένα συνδυασμό. Έλεγε τώρα γελάω με τη Χρύσα. Μήπως ήθελε, λέει, να είναι κόρη του Γιάννου Δράκου.
0: Λοιπόν, δεν ήμουν έτοιμο για κάτι τέτοιο. Θα το παίξουμε πάλι ένα ελάχιστο, ένα κάτι τη.
1: Μαζί
0: τσούκου.
1: Σου είπα εγώ συνδυασμό. Κάνει ή ναι. Το πήρε μόνο σου, όλο.
0: Η Μαρία αυτή που θα το ακούσετε αυτό.
1: Ποιο άλλο.

0: Καλά, αυτά είναι τώρα. 6-31-929-929 στο Viber. Στείλτε μου τώρα από ποια ταινία είναι το εν λόγω ηχητικό απόσπασμα και θα πάρετε τα εισιτήρια σας να πάτε στο Τεχνοπόλης να δείτε την ταινία της επιλογής σας. Μέχρι να συμβούν όλα αυτά, έχουμε εδώ πέρα τον αγαπημένο καλλιτέχνη της Μαρίας. Ας ακούσουμε τι παθαίνει ο Απόντας όταν βαράνε σαραντάρια στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ωραία, μας ο θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Αν κάτι εκτιμώ είναι το πόσο εύκολα παίρνει φωτιά το Viber αυτού εδώ πέρα του σταθμού. Όχι μόνο να δώσουμε συγχαρητήρια στο φίλο μας το Γιώργο, το Sugar Baby, ο οποίος. Τι βλέμμα ήταν αυτό.
1: Γιατί, α, τίποτα, εντάξει.
0: Όχι, δεν κατάλαβα. Ο οποίος βρήκε ότι το απόσπασμα το οποίο παίξαμε, το main theme, ήταν από την αγαπημένη τριλογία του Νονού. Βασισμένο στο ομώνυμο. Όχι το ομώνυμο. Το, γιατί το μυθιστόρημα του Μάριο Πούζο ήταν με άλλο τίτλο. Godfather. Και πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα, ενώ πέρυσι το καλοκαίρι. Τέτοια εποχή ήταν, δεν έχει σημασία. Διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το πώς γυρίσκει ο Νονός. Με πάρα πολλά παραχήνη. Τέτοιο, αν το βρείτε, αν είστε φαν της εν λόγω ταινίας όπως είμαι εγώ, αξίζει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά παραχήνια, έχει πάρα πολλές ιστορίες από τα γεγονότα, πώς σαν αποδιές συνέβησαν, πόσο ξύλο έπεσε στα γυρίσματα της ταινίας, πώς η μαφία είχε πάει πάρα πολλές φορές να διακόψει τα γυρίσματα. Ήταν πολύ ρεαλιστικό σαν ταινία και ήταν. Ποιον έχετε εδώ μέσα από εμάς, καταδότη και ρουφιάνο.
1: Λεπτομέρειες τώρα.
0: Είχα πάρα πολλά πράγματα.
1: Εγώ ριακά δεν είχα γεννηθεί, αλλά κάπου εδώ να στείλω χρόνια πολλά, να πω μάλλον χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Χρυσάνθη που γεννήθηκε σαν σήμερα. Είναι η αρχισυντάκτρια του μαλεβιζιώτης.gr. Να τη στείλουμε τις ευχές μας.
0: Okay, και να πω ότι είναι. Ήθελα να δω που πάει αυτό.
1: Μία από τις πιο σεξι φίλες μου, έχω να πω.
0: Okay, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, Μαρία, για να είμαστε ρεαλιστές, όταν εσύ βγαίνεις με οποιαδήποτε παρέα, καμία άλλη δεν μπορεί να είναι πιο σεξι από σένα.
1: Κι όμως μπορεί και είναι και η Χρυσάνθη.
0: Ωραία, εγώ πρέπει να το πω γιατί μας ακούνε.
1: Η Χρυσάνθη τραβάει αυτά τα βλέμματα, ρε παιδί μου, που αποτυπώνονται πάνω της και από άντρες και από γυναίκες. Γιατί να μην μπορώ να είμαι κι εγώ σαν αυτή.
0: Χρυσάνθη, αν μας ακούς, τράβα όσα βλέμματα θες. Αν τραβάς και τα κουνούπια όμως, αν θες, έλα να βγαίνουμε παρέα. Γιατί χθες το βράδυ πάλι με καταφάγανε. Χρειάζομαι κάποιο ντικό ή κάποιο άνθρωπο έτσι. Τι γίνεται.
1: Τίποτα, συνέχισε.
0: Ναι, καλά, σίγουρα δεν με έχεις εξαπίνει. Το τι σου να γίνει, τι σχέση έχει. Χρυσάνθη, έδωσε στεγνά ότι είσαι πιο μεγάλη από αυτήν.
1: Όχι, αυτό. Είναι πολύ πιο μικρή από μένα.
0: Τότε πώς δεν βγάζει καν νόημα.
1: Για την ταινία έλεγα, αγάπη μου γλυκιά.
0: Ωραία, ξέρεις τι, σου έχω πει ότι σήμερα δεν επικοινωνώ πάρα πολύ καλά και για κάποιο λόγο μου το κάνεις επίθεση ακόμα πιο δύσκολο.
1: Σου είπα συνέχισε.
0: Αυτό κάνω, αλλά μετάς διάφορες χρυσάνθες.
1: Ωραία, άστο.
0: Ωραία, τα αφήνω, τα αφήνω.
1: Αντιπαρέρχομαι.
0: Λοιπόν, εγώ θα σταματήσω να μιλάω τώρα και πες τα εσύ μόνη σου, γιατί ό,τι πω θα είναι λάθος.
1: Ωραία, λοιπόν, τέτοια ώρα φυσικά έχουμε κοντά μας φιλοσοφίες. Μιλάμε για την απόλυτη μπουγάτσα της πόλεως. Έτσι, μπορείς να πας είτε πλατεία Λιονταριών, είτε Καστρονιανάκη 1 στη Φιλοθέη, στο Sport Point. Διαφορετικά, μέσω φαγητοεφαρμογών ή μέσω φιλοσοφίες.gr για 10% έκπτωση. Μπορείς να φας την μπουγάτσα μήλου με πραλίνα λατισμένης καραμέλας και κράμπλ, η αγαπημένη του Βαγγέλη. Διαφορετικά, θέλω να δοκιμάσεις την μπουγάτσα με σοκολάτα που έχω σκοπό εγώ να δοκιμάσω. Το είπα και χτες, την επόμενη φορά.
0: Συγγνώμη, Μαρία, τώρα που είπες μπουγάτσα, μανούσος. Αυτό ακριβώς είδες, δεν βγάζει κανένα νόημα. Με μπέρδεψες χωρίς λόγο, σου κάνω ακριβώς το ίδιο.
1: Ωραία, σου ζητώ συγγνώμη, απλά θυμήθηκα ότι στο προηγούμενο μικρόφωνο είπα με γιορτές και γενέθλια και δεν είπα στη φίλη μου.
0: Καλά, εντάξει, όλο καλά. Απλά ήθελα και εγώ να φανώ λιγότερο χαζός.
1: Μου έχει κάνει
0: τη ζωή.
1: Βίωτο σε πολλά μικρόφωνα. Για να πληρώσω τώρα εγώ που το άλλαξα το
0: χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, πηγαίνετε στη φιλοσοφία να φάτε την μπουγάτσα σα. Εμεί θα πάμε. Θα με πα σήμερα.
1: Σήμερα όχι. Γιατί?
0: Δεν θα πάω μόνο. Ενώ θα πάω μόνος μου να στεναχωρηθώ που δεν είσαι εκεί.
1: Να πας στο γραφείο να παραγγείλεις.
0: Αφού δεν πας να πάω στο γραφείο, να πάει καλά. Και γενικώς, αφού είναι η ώρα που είμαστε ευγενικοί ως άλλο, να πούμε μια καλημέρα και στη Χρύσα, η οποία ρώτησε, αφού δεν το χωράει το μυαλό μου, αποσιωπητικά.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
6: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
6: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
5: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
6: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
5: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έχει πάρει η κυρία Μακράκη το ύποπτο βλέμμα της. Τι έχει ετοιμάσει?
1: Δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
0: Ή απαράδεκτη, απολύεσαι.
1: Όχι, απλά έχω εντυπωσιαστεί.
0: Ξέρεις τι, απολύομαι και εγώ, πάμε να φάμε κάτι.
1: Έχω εντυπωσιαστεί με τα events που έρχονται και θέλω πάρα πολύ εσύ που μας ακούς να μπαίνεις στο Instagram του σταθμού μας, A92,9.
0: Το Instagram που σε ανεβάζει.
1: Το Instagram που σε ανεβάζει, διότι τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί giveaway αυτή την περίοδο και έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Διότι σήμερα θα γίνει η κλήρωση κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα, υποθέτω, για η Ιουλία Καλυμάνη που εμφανίζεται στο Τεχνόπολης 27 του μήνα, τη Δευτέρα.
0: Για πες μου ένα γνωστό τραγούδι της Ιουλίας.
1: Θα σου πω το καινούριο που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Πρέπει να το ξέρω για να το παίξω.
1: Το... θα το βάλουμε, είμαι σίγουρη ότι ο...
0: Θα το παίξω το καζού μου.
1: Στα καλύτερα που έρχονται. Που
0: δεν μου λέει τίποτα.
1: Φεύγονται στα ωραία, στα μοιραία. Στα ραντεβού με τη θέα.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ από την Ιουλία Καλυμάνη και μια μπαλάντα που έβγαλε πέρυσι, το «Οι πιο μεγάλοι έρωτες ξεχωριστά κινούνται, δεν καταλήγουν μαζί και έξω προσποιούνται».
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά λέει και το «Δεν συγκινούμαι εγώ για κάτι, λίγη μάσκαρα στο μάτι, μπήκε ούτε να το σκεφτείς» και μπλα μπλα μπλα έτσι. Και το άλλο που έχουμε αναλύσει στο τραγούδι, «Κόντρα παιδί», κάτι με «Τατού» που έλεγε. Να, και ένα μπουκάλι καμπάρι.
0: Αυτό. Το καζού μου είναι πάντα εδώ. 6931-929-921 στο Viber. Παραγγελίες τώρα, τι θέλετε να σας παίξω το καζού. Live.
1: Μετά ακολουθεί 29 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Τεχνόπολης. Πάλι τρέχει διαγωνισμός giveaway.
0: Θα παίξω κάτι λίγο πιο generic του Βασίλη.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Χρόνια πολλά.
1: Έλα, άμα τα ακούσει η φίλη μου η Βαγγελιό.
0: Εγώ ένας βιρτουόζος του καζού και δεν αναγνωρίζει τα τραγούδια που παίζω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Κάτσε
0: εδώ στο Viber μου. Καμιά παραγγελία για καζουίστα έχω.
1: Εμείς βέβαια να πούμε ότι 29 του μήνα θα πάμε στο αυλί που εμφωνίζονται τα καλά κορίτσια των 90s με Μαρία Μανάκη, Κάλια τα Κανάλι και Μυρτώ Παπαδοπούλου.
0: Κάτσε να θυμηθώ πώς πάει, το intro.
1: Κορίτσια ξενύχτων.
0: Δεν θυμάμαι πώς πάει, μια φορά το άκουσα. Α, η Χρύσα είχε μια πολύ ωραία ιδέα. Θα μπορώ να σου παίζω τραγούδια στο καζού και εσύ να γνωρίζεις ποια είναι. Αλλά είμαι τόσο καλός που δεν χρειάζεται. Είναι...
1: Σωστά. Σωστά, ναι.
0: Α, ναι, θα κάνουμε τεράστιο διαγωνισμό.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και κάπου εδώ να σε ενημερώσω.
0: Θα πάει τόσο καλά. Έχει απόλυτο δίκιο η Χρύσα.
1: Αντιπαρέρχομαι, κάπου εδώ να σε ενημερώσω ότι με το που μπει ο Αύγουστος έρχονται πάλι πάρα πολλά event, όπως βλέπω εδώ Στέλιος Ρόκος στο Τεχνόπολης και μπουζούκια στην πίστα με την υπέροχη Βαγγελιό Βουσουλάκη.
0: Στέλιος Ρόκος, να μου έρθει ένας μαράδι.
1: Ανάψα χτες μια φωτιά στην άμμωσα, μια τελευταία φάρη. Ανάψα χτες μια φωτιά στην άμμωσα.
0: Θα το προβάρουμε, το κάνουμε. Θες να βγούμε στο δρόμο να βάλουμε κανένα ψηλό?
1: Όχι.
0: Θα τα κρατήσω εγώ.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι street musicians που μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Ας υπάρχει ένας χάλια. Εγώ.
1: Που το έχω σπουδάσει, που είναι υπέροχοι καλλιτέχνες. Δεν θα βγαίνει οποιοδήποτε τον δρόμο να μοιράζει, να διεξάγει πολιτισμό, Βαγγέλη μου.
0: That's all, Fox.
1: Τέλος πάντων, 5 Οκτώβου έρχονται τα μπουζούκια στην πίστα στο γήπεδο Ηροδότου. Μάλλον πάνε. Δεν έρχονται εδώ, πάνε στο γήπεδο Ηροδότου.
0: Ναι, αλλά αν πάμε εμείς στο γήπεδο του Ηροδότου θα έρθουν.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάπου εδώ ότι αυτό το που κάνουν, αυτό το σκηνικό όλο που έχουν ετοιμάσει αυτοί οι άνθρωποι με τη Βαγγελιό Βασουλάκη.
0: Ένα μέγα σόου είναι.
1: Είναι υπέροχο.
0: Είναι, ένα ταξίδι στον χρόνο.
1: Πραγματικά. Ποιους ξέρω εγώ από εκεί? Ξέρω τη Βαγγελιό Βασουλάκη και ξέρω και το Θοδωρή το Σούκα που τραγουδάει μαζί της. Θέλω πάρα πολύ και εμφανιζόντουσαν και πάρα πολλά χρόνια στις αναδρομές, αν δεν απατώμε.
0: Έχουν εμφανιστεί παντού και ίσως να έχουμε και μία έκπληξη. Όχι σήμερα, στο άμεσο μέλλον.
1: Φτιάξε με, αλήθεια.
0: Ω, ναι.
1: Τέλεια. Υπέροχα.
0: Άλλο τίποτα, έχουμε να στείλουμε
1: τους ανθρώπους. Μένει συντονισμένος στο 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και παρακολουθεί στο Instagram του σταθμού μας και ό,τι σε ενδιαφέρει απλά ακολουθείς τα βήματα και μπαίνεις στο διαγωνισμό.
0: Λοιπόν, τους έχουμε κάνει όλους μάγες, Συναυλιάρε από εδώ, από εκεί. Ένα ευχαριστώ δεν έχετε στείλει.
1: Τι λε, μωρέ ψεύτη. Πάντοτε στέλνουν ευχαριστώ οι άνθρωποι.
0: Άσε να κάνω λίγο επίκληση στο συνέστημα, να νιώσω λίγο άσχημα. Τέλος πάντων, έτσι έχω μάθει εγώ.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και δεδομένου ότι πλησιάζει το Σουκού, για να δούμε. Ο καιρός σήμερα, ένα τριαντάρι βλέπω, τρεις η ώρα, μια χαρά. Α, Σάββατο Κυριακή θα είναι λίγο πιο ανθρώπινα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Λίστα που έβαλε αυτό το τραγούδι που το άκουγα στο γυμνάσιο.
0: Δηλαδή πρόπερση, Μαρία.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Πρόπερση.
1: Λοιπόν,
0: δεδομένου ότι το Σουκού μας θα είναι πιο ανθρώπινο, όχι.
1: Που αλλού έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε τέτοια τραγούδια για επικά πάρτι και δεδομένου το Σουκού μας θα είναι ανθρώπινο.
0: Λοιπόν,
1: έλα, δώσουμε λίγο. Έλα, έλα.
0: Καμπάνα μάρε, Χανιά.
1: Δεν ήθελα αυτό.
0: Τι ήθελες?
1: Αυτό που το κάνεις ωραία. Κόπα, κόπα, καμπάνα μάρε.
0: Πάμε στο κόπα, καμπάνα μάρε. Είσαι το προκάλεσες.
1: Υποφέρω τα

0: αυτιά μου, εγκέφαλός μου. Δεν αντέχω άλλο σήμερα.
1: Θέλω να σου πω, πες πληροφορίες να κάνω το χαλί εγώ.
0: Δεν μπορώ την ηχορύπανση, δεν μπορώ.
1: Είναι τέχνη. Είναι στείλτε στο Viber 6931-929-929 και πάρτε το μέρος μου, γιατί η Μαρία Μακρέκη, πώς το λέει, καταποντίζει την τέχνη και μου κόβει τα φτερά για να κάνω μια μεγάλη καριέρα ως ένας βιρτουόζος του καζού.
0: Αν μας ακούει το προσωπικό του Καμπάνα Μάρε, η διεύθυνση, η διοίκηση και αυτά, τον θέλετε, πάρτε τον. Θα σας φέρει λεφτά στην επιχείρηση, πολλά. Είμαι σίγουρη. Το εικάζω με αυτό το καζού, ακαζού.
1: Λοιπόν, πες πληροφορία και εγώ θα πω.
0: Λοιπόν, είμαστε τυχεροί διότι στην παρέα μας και στο νησί μας ολότελα έχουμε το απόλυτο Beach Bar στην Αγία Μαρίνα Χανίων. Καμπάνα Μάρε, Beach Bar, Club, Restaurant, τα πάντα. Βραβευμένο παρακαλώ πολύ με γαλάζια σημαία, καθώς συνδυάζει γαστρονομία, έντονη νυχτερινή ζωή με επικά πάρτι. Φιλοξενεί residence DJs, όχι, έχει residence DJs και φιλοξενεί και guest DJs. Κάνει πάρα πολλά live γενικότερα. Έρχεται κάπου ο Λευτέρης Πανταζής με την Κόνη Μεταξά κάπου στον Αύγουστο. Είπαμε ότι μεταφέρεται, οπότε θα σας κρατάμε ενήμερους. Και από ό,τι είδα, έρχεται και live ο Νίκος Μακρόπουλος.
1: Νίκος Μακρόπουλος.
0: Φυσικά.
1: Πες μου μια μεγάλη επιτυχία του Νίκου Μακρόπουλου.
0: Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Αχ, δεν το ήθελα. Δεν το ήθελα. Δεν ξέρω καμία επιτυχία του Νίκου Μακρόπουλου. Πάψε. Θα μεγαλώσει και θα στρώσει, λέγαν όλοι.
1: Ακόμα περιμένουν οι δικοί μου για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι. Έχω πάει 45 χρόνια ακόμα. Περιμένω. Όταν μεγαλώσει, θα στρώσει.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ να σου πω ότι το Καμπάνα Μάρε διαθέτει παραλία αλλά και πισίνα με άνετες ξαπλώστρες παντού. VIP καμπάνες, εξού και το όνομα να δεις, το έχω πει εγώ. Και ιδιωτικό τζακούζι. Εννοείται ότι έχει και δικό του πάρκινγκ και έτσι δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθείς καθόλου.
1: Μηδέν ταλαιπώρια.
0: Ακριβώς.
1: Τι άλλο θες, τι άλλο θες.
0: Και
1: by the way, επειδή ο κύριος Λίστας. Να μάθω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή. Να του γέρασουμε μια
0: παρέα. Ο Mr. Λίστας.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνουμε εικασίες τώρα.
1: Επειδή προφανώς μπαίνει και στο Viber και βλέπει.
0: Πάντως μ' ακούει.
1: Ναι, ναι, όχι μόνο αυτό. Φαντάζομαι ότι το επόμενο κομμάτι το έχει βάλει αποκλειστικά για τη Ραφαέλα μας. Οπότε εμείς το στέλνουμε.
0: Και αυτό είναι διασκευή, έτσι να πούμε κάπου εδώ. Γιατί το έλεγαν παλιότερα, όταν πήγαινα γυμνάσιο, έτσι 2008 μέχρι 2009-10, το έλεγαν, απλά δεν θυμάμαι με ποια τραγουδίστρια. Τώρα το λένε με τη Δάφνη.
1: Εν τω μεταξύ, Μαρία, θα κάνω μια εικασία τώρα. Ή όλα τα καλά τραγούδια βγήκαν όταν πήγαινε γυμνάσιο.
0: Ναι,
1: ή έκανε πολλά χρόνια στο γυμνάσιο και έμενε στην ίδια τάξη.
0: Όχι, δεν έχω μείνει ποτέ στην ίδια τάξη.
1: Χρόνια στο γυμνάσιο ήσουν.
0: Να επιβεβαιώσει και η μαμά μου και ο μπαμπάς.
1: Καλά, δεν θέλω να βάλω τους ανθρώπους τώρα στον τροβό αμέσα. Λοιπόν,
0: σε κάθε. Εσύ την κυρία Βιβί.
1: Μόνη τη μπαίνει.
0: Την κυρία Πινελόπη.
1: Ξέρεις, έχεις δίκιο. Για να δούμε, μας ακούει η μάνα μου. Λοιπόν, Μαρία, η μάνα μου δεν μαγειρεύει. Περιμένω το μήνυμα τώρα να δω.
0: Τε έκανε ψάρια τη γανιτά, μην ψεύδεσαι.
1: Ψέμα, δεν το. Έτσι μου γράψε, δεν ξέρω αν το έκανε.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
4: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
5: Σε θέλω παράφορα.
4: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
5: Τι κάναμε.
4: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Ουχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
13: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
14: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
13: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. App 92,9.

0: Λοιπόν, Μαρία μου, αυτό το κομμάτι, επειδή το ακούω πρώτη φορά, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μεγάλη επιτυχία. Δεν ξέρω, έχει το potential.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Γιατί δεν λες τίποτα?
1: 10 λεπτά με ένα τέταρτο τώρα υποφέρω.
0: Υποφέρεις?
1: Δεν λέω τίποτα. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Μόνο έχει βγει διαφήμιση για τον αξιόλογο Παντελή Τσιμπινό που του καλούν την αστυνομία μακυραστηνόμενε. Εγώ τι να πω!
0: Καλησπέρα, παλιόπαιδα. Ή κάτι τέτοιο. Εγώ τι να πω που είμαι έξω. Λοιπόν, κάνω καταγγελία, δημόσια καταγγελία. Και η καταγγελία είναι για εσάς, φίλοι ακροατές, γιατί βλέπω ότι όλοι παίρνετε πάντα το μέρος της Μαρίας. Εγώ είμαι ο κατάπτυστος.
1: Τι είσαι?
0: Κατάπτυστος.
1: Από σε φτύνουν.
0: Ναι, αυτό κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τσακωνόμαστε εδώ πέρα με τη Μαρία. Όχι, τσακωνόμαστε. Τώρα ξέρετε, ξύλο, παίζουμε τέτοια. Λοιπόν, και Sky Meet, η φίλη μας η Βάση. Καλημέρα στη Βάση, η οποία μας βγει από την Αθήνα και λέει διάφορα μπύρι-μπύρι.
1: Σόκος τόσο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχα περάσει και με μια κοπέλα που εργάζεται εδώ σε μια γνωστή αλυσίδα καταστημάτων κλπ. Και ξαφνικά μου λέει αμένω στην Αθήνα. Γιατί λέει Αύγουστο, επιτέλου λέει διακοπέ και τη λέω πού θα πα και μου λέει στοιχείο και επιτέλου μετά από πολύ καιρό στην Κρήτη.
0: Α, νόμιζα ότι.
1: Νόμιζα
0: ότι ρώτησε πού θα πάει και σου λέει στοιχείο και κάνει να το μαντέψει εσύ. Σε φάση scavenger hunt.
1: Στοιχείο, στοιχείο.
0: Τι χιούμορ. Δεν είναι αυτό το θέμα μα όμω. Λοιπόν, και λέω εγώ γιατί είμαι αυτό ο άνθρωπο, ο σωστό. Και λέω Βάσια. Τι προτάσεις θες, τις δικές μου ή τις Μαρίας? Γιατί είναι διαφορετικές προτάσεις.
1: Α, ναι, και το.
0: Ναι, και λέει τις Μαρίας θέλω γιατί εσύ είσαι χαζός. Δεν το είπα ακριβώς, αλλά αυτό εννοούσε. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, φτάνει πια. Και θα σας φέρει και λουκούμια, λέει, από τη Ζήρο.
1: Πού δεν θα πάει στη Ζήρο, στο σώμα της, οπότε δεν ξέρω. Μην μου φέρεις απτυχίο, γιατί τη μαστίχα δεν την τρώω, με πειράζει.
0: Άκου εδώ, βάσκε μου μια τύπησα. Άκου μια τύπησα.
1: Όταν αναπτύσσω άνεση, έτσι είμαι εγώ.
0: Εγώ όταν αναπτύσσω άνοσο.
1: Τι τις γράφεις με κεφαλαία, όχι με κεφαλαία, με κανονικά.
0: Και λέω, αφού θες τις προτάσεις της Μαρίας για το πρώτο, καλά να περάσει τη Γαλήφα αυτό, γιατί μόνο εκεί θα σου πει να πάω. Ξέρεις την αλήθεια, λοιπόν, θέλω μήνυμα στο Viber, 631-929-929. Ποιον αγαπάτε περισσότερο, τη Μαρία τώρα, ή εμένα, τον άνθρωπο που σας δίνει εδώ πέρα χαρά, σας δίνει ζωή, σας δίνει δώρα, σας δίνει την ευχή του, σας δίνει οδηγίες για να μην χάνεστε.
1: Τι είσαι εσύ?
0: Θέλω κάποιον να μου πει ότι ξέρεις κάτι, εσύ είσαι καλός άνθρωπος.
1: Θα φύγω μαζί με την Παπαρίζου, δηλαδή το.
0: Όχι,
1: το
0: εγώ φεύγω. Εγώ φεύγω γιατί. Δεν είστε. Άνθρωπος δεν έστειλε. Άνθρωπος.
1: Περίμενε, πληκτρολογούν.
0: Τι πληκτρολογούνε? Αν ήταν αυτό εδώ, θα είχαν στείλει αμέσω όλοι. Λοιπόν, δεν θέλω την αγάπη. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός.
1: Να, η Ραφαέλα λέει και τους δύο.
0: Τι να το κάνω για τους δύο?
1: Τώρα τι να το κάνω.
0: Τώρα έχει μάθει η Ραφαέλα να μην ξεχωρίζει. Όπου βλέπει δύο μαζί, λέει αυτά. Ναι, κάτι δικά μας, καταλάβατε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Εγώ λοιπόν φεύγω μαζί με την Έλενα και μετά θα σου πω αλήθεια τώρα. Το πήρα όλο το τραγούδι. Εγώ φεύγω.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Παναγία μου και Χριστέ μου. Παιδιά, αλήθεια.
1: Παναγία μου.
0: Παναγία. Βλάσφημη! Βλάσφημη! Σε κάθε περίπτωση. Παιδιά, σας δίνω το λόγο μου. Μόλις βάλουμε εδώ πέρα τις κάμερες, το 1,99 το μήνα που θα δίνετε είναι
1: αξίζει.
0: Τίποτα. Είναι τίποτα. Το τι συμβαίνει εδώ πέρα εκτός αέρα, αυτά είναι τα ωραία. Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, ας είμαστε πάντα καλά και ας δούμε τι έχει να πει η κυρία Μακράκη για το πώς θα μπορούμε να περάσουμε όμορφα και ουσιοδός την Παρασκευή μας, αλλά και το Σουκού που έρχεται.
1: Λοιπόν,
0: τι προτάσεις έχουμε, κυρία
1: εγώ
0: Μαρία?
1: Χτες πήγα και είδα τη θεατρική παράσταση Θεές από το σχήμα 7 μαζί με τη φίλη μου την Ανούλα. Που
0: αυτή
1: μας
0: δεν είναι η παράσταση και... για τα 100 χρόνια του Όφεως.
1: Μπράβο,
0: μόνο όμιλος.
1: Μπράβο, τώρα περιοδεύει. Οπότε έδωσε χτες μια παράσταση στο Κηποθέατρο Χατζηδάκης και δίνει και σήμερα άλλη μία. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία να πάτε να τη δείτε. Θεωρώ
0: κοιτάξτε,
1: είναι...
0: επειδή αναφέραμε τον όμιλο.
1: Καλά, στο δίνω γιατί από χτες με έχει πιάσει. Εγώ Ολυμπιακός είμαι από κάπου εδώ. Αλλά από χτες τραγουδάω. Ανάψα με φωτιά και μεγαλώνει. Και πακρυσάφρι και η τόνιση. Λοιπόν, να πω ότι θα μιλήσω τώρα από προσωπική πείρα, μιας και την παρακολούθησα. Είναι από τις καλύτερες παραστάσεις που έχω δει φέτος τουλάχιστον. Οπότε όποιος θέλει μπορεί, όποιος θέλει, ναι, και μπορεί, αξίζει να την παρακολουθήσει.
0: Συγγνώμη που θα σε διακόψω. Στείλτε στο Viber 631-929-929 και πείτε μου εάν ακούγεται η καρέκλα μου που τρίζει. Να το κάνω, να μην το κάνω.
1: Παίζει Χαρά Μαρία Ζαρονάκη, αγαπημένη μου. Παίζει Σοφία Βερμιτζάκη, η οποία ήταν καταπληκτική στο ρόλο. Καταπληκτική. Μετά παίζει η Ρένε Πασπάτη, η Ιωσήφινα Καφάτου και ο Κωνσταντίνος Μεταξάκης που έχει κάνει και τη σκηνοθεσία.
0: Μπορείς να μας πεις.
1: Ο Μάριος Κυραλάκης, αγαπημένος, έχει γίνει πλέον φίλος το παιδί.
0: Μπορείς να μας πεις, χωρίς να σποιλάρεις τίποτα, τι πραγματεύεται η εν λόγω παράσταση?
1: Ναι, λοιπόν, πραγματεύεται διάφορα θέματα, θίγονται. Έχει να κάνει πιο πολύ βαρύτητα δίνει, έτσι όπως το εξέλαβα εγώ, ότι και οι γυναίκες μπορούν να είναι οπαδοί. Μιλάει για το...
0: Σε ποιο σημείο υπήρχε αμφιβολία περί
1: τούτου? Σε πολλά σημεία, και αν παρακολουθείς την παράσταση, και είμαι σίγουρη ότι ο συγγραφέας ο Μάνος Κουνουγάκης που το έγραψε και ήταν και αυτός εκεί πέρα, είναι ένας νέος άνθρωπος που έχει αρχίσει και γράφει και έχει απλώσει τα πλοκάμια.
0: Μην θυμώνεις.
1: Όχι, δεν θυμώνω, το λέω καλοπροαίρετα. Γράφει πάρα πολύ ωραία, γιατί έχω παρακολουθήσει πάλι δικό του θεατρικό έργο, πάλι από το σχήμα 7, το Φίλεμα, που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα θα το δω τον Αύγουστο, μη μιλήσεις, στη Γαλήφα, από το Θέατρο Κρήτης, το Ασπαράχη που το έχει γράψει επίσης αυτός. Και θα έχω έτσι τριπλή άποψη για εκείνον. Λοιπόν, ήταν χθες ο συγγραφέας εκεί.
0: Το βλέπετε όλοι ότι με φημώνουν εδώ πέρα.
1: Και είμαι σίγουρη ότι τα έχει γράψει τα έργα από προσωπικά βιώματα θα έχει εμπνευστεί. Οπότε, ναι, αγγίζει λοιπόν ότι και οι γυναίκες μπορούν να είναι οπαδοί.
0: Εγώ δεν μιλώ.
1: Απλά είναι κατά στο φανατικό οπαδισμό με την έννοια του χουλιγκανισμού και
0: αυτό
1: της βίας.
0: Αυτό νομίζω ενέχει και τα δύο φύλλα μέσα, δεν χρειάζεται. Ούτε άντρες το γυρίζει.
1: Ναι, αλλά εάν δεις την παράσταση και αν διαβάσεις και λίγο ιστορία ανά τα χρόνια, θα δεις ότι οι γυναίκες έχουν φάει μεγάλο μπούλινγκ, ας το πούμε, και σεξιστικές διακρίσεις. Ό,τι και καλά. Τι πας στο γήπεδο. Μπίπ, πήγαινε στα πιάτα σου. Ναι, εσύ Βαγγέλη μου που δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος, το καταλαβαίνεις. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Και χτες στεναχωρήθηκα διότι αλλά έτσι όπως έπαιζαν, υπήρξε ένας άνθρωπος που εντάξει πέταξε κάτι, ένα σχόλιο που το άκουσα, εύχομαι ήδη να μην το άκουσαν. Και λέω να η απόδειξη, και ευτυχώς που γράφονται τέτοια έργα.
0: Ο άλλος σχολίασε την ώρα της παράστασης.
1: Και όμως,
0: που,
1: δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν και σήμερα. Και αν διαβάσεις λίγο η ιστορία με το τι συνέβαινε στα γήπεδα και αυτά, καταλαβαίνεις για ποιο λόγο πήρε έμπνευση ο άνθρωπος και έγραψε ένα τέτοιο έργο.
0: Και πολύ καλά το
1: ήταν,
0: έκανε.
1: Πάρα
0: λοιπόν
1: πολύ καλό. Σε άλλα νέα, θα πω γρήγορα ότι σήμερα κάνει πρεμιέρα στο Κοκκίνι στις 9 η ώρα. Λογικά, κάτσε να πω να δω, λογικά θα είναι στο χώρο του Action ST. Ναι, στην πλατεία Action ST.
0: Το κάρφωσε.
1: Κάνει
0: Μαρία
1: πρεμιέρα,
0: Μακράκη, άνθρωπος των τεχνών
1: και
0: των γραμμάτων.
1: Κάνει πρεμιέρα η θεατρική ομάδα 4, την Εράιδα και το Παλικάρι, Φορτουνάτσιδες και Βροντάτσιδες. Ναι, θα τους δω και αυτούς κάποια στιγμή.
0: Από πότε είναι η Ράδιζη Ωστερία?
1: Από τότε που κυκλοφορούν όμορφα παλικάρια.
0: Σταμάτα, έχει κοκκινίζω.
1: Είναι σε σκηνοθεσία Μάνου Ζεϊμπέκη. Παίζουν πάρα πολλοί ηθοποιοί. Παίζει ο αγαπημένος μου ο Αντώνης ο Βούρλος. Παίζει η Μανουέλα Κοκοφάκη, η Μαρία Μανάκη που την είχαμε. Ο Μάνος ο Ζεϊμπέικης.
0: Όλους τους αγαπάς εσύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλά κάνεις. Καλά παιδιά.
1: Τι να κάνω, φταίω. Λοιπόν, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω δει λίγο από story και αυτά, έχουν κάνει υπερπαραγωγή. Έχουν βάλει μέσα πολύ χορό, πολύ τραγούδι.
0: Κάτι έχει πάρει το μάτι μου, πολύ αξιόλογη παράσταση.
1: Ναι, και επίσης κάπου εδώ να πω ότι στο θέατρο Σιλάμου κάνουν σήμερα πρεμιέρα και το θεατροδρόμιο, τα παιδιά τα δικά μας, με το Ελεύθερο Ζευγάρι. Παίζει η Εύα Μυρεμιδιανάκη και ο Τάσος Καϊσαρλής. Σκηνοθεσία φυσικά Χρόνη Σαπουντζάκη και Γιώργο Χατζιαντωνίου.
0: Εγώ?
1: Είναι από την ομάδα του θεατροδρομίου και, και ρολίστες που έχει ο Γιώργος.
0: Εγώ, Μαρία, μία ερώτηση έχω. Πρέπει να μου τη λύσεις. Στην Επισκοπή και στη Γαλήφα γίνεται τίποτα αξιόλογο αυτές τις μέρες?
1: Δεν Επισκοπή και Γαλήφα.
0: Το ζητάω εγώ. Μια φορά το ζήτησα.
1: Όχι, σήμερα επέλεξα ότι θα πω για τις παραστάσεις, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα αυτό που γίνεται.
0: Θα πάρει τη φίλη μας τη Βάση να πάτε στη Γαλήφα, θα έχει να κάνετε.
1: Όποιος θέλει μπορεί να μπει voltaraki.gr να ενημερωθεί για τα πάντα.
0: Ή αν δεν βρείτε κάτι σε ενδιαφέρει, πέρα να πηγαίνετε στη Γαλήφα να βοηθήσετε την τοπική οικονομία. Μην τα λέμε συνέχεια.
1: Να, στο Καινούριο Χωριό έχει Καντάδα δίπλα από τη Γαλήφα. Ορίστε.
0: Λέω κι εγώ, θα λέγεις κάτι, μου έλειψες πάρα πολύ. Το λέγει ο Βέρτης.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Πίναζες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
14: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
14: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
14: Ιουλία Καλυμάνη Live.
15: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
14: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
15: Με ξόδεψες, με ξόδεψες. Με ξόδεψες όλοι εσύ.
14: Ιουλία Καλυμάνη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
15: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
14: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Άνθρωποι βοήθεια, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με έχουν βάλει εδώ πέρα στη μέση και με χτυπάνε από κάθε μπάντα.
1: Εμά.
0: Ναι. Και εσείς αυτούς που με χτυπάνε. Λοιπόν, θέλω, βοηθήστε με στο Instagram. Έλα, καλημέρα.
1: Τι να πούμε.
0: Στο Viber.
1: Και άλλο να στείλουν. Δεν μπορώ άλλο.
0: Θέλω κάποιον να με στηρίξει. Με έχει βάλει εδώ πέρα η Μαρία, έχει φέρει στρατό στο Viber. Εντάξει. Και με βρίζουν όλοι μαζί επειδή τυχαίνει να είμαι καρκίνο στο ζώδιο.
1: Γιατί τα καρκινάκια είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Το έχω πει και ξαναπεί.
0: Ωραία, γιατί με βρίζετε. Γιατί...
1: Δεν σε βρίζουμε. Απλά η Άννα που ξέρει μάλλον παραπάνω από ζώδια. Κάτι εννοεί τώρα που.
0: Αυτή εδώ είναι μια επιστημονική εκπομπή και αρνούμε να το. Λοιπόν, παρακαλώ, στείλτε ένα μήνυμα στο Viber και πείτε κάτι καλό.
1: Τα καρκινάκια, οι άντρες καρκινάκια πάντως είναι, έχω να δηλώσω, είναι ευαίσθητοι άνθρωποι. Πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι και πάρα πολύ νοικοκύριδες της τάξεως, της οργάνωσης κλπ.
0: Ναι. Ίσως πρέπει να ξανακοιτάξω, ίσως είμαι κάποιο άλλο ζώδιο τελικά. Γιατί μέχρι στην αρχή το πήγε καλά, μετά το χάσαμε τελείως.
1: Κάπου εκεί στο συνέστημα νομίζω το χάνετε.
0: Τι εννοείς, για κάνουμε μια ανάλυση.
1: Εκεί λίγο όπως έχετε την οργάνωση, ρε παιδί μου, του προγράμματος, της καθημερινότητας, του σπιτιού κλπ.
0: Ναι.
1: Είδα μια φιγούρα να περνάει και τρόμαξε. Τελικά είναι η παραγωγή, εντάξει.
0: Α, ήρθε η παραγωγή. Καλημέρα στην παραγωγή. Τι κάνετε, πώς είστε? Κάτι μασουλάει τώρα. Θα μας δώσει
1: κοιμάς. Νομίζω λοιπόν ότι έτσι όπως σας ενδιαφέρει η οργάνωση της καθημερινότητας, του σπιτιού κλπ. Ότι ναι. Κάπου έτσι με την οργάνωση του συναισθήματος το χάνετε.
0: Τι να κάνουμε, είμαστε πληθωρικοί άνθρωποι.
1: Συμφωνείς μαζί μου.
0: Τα αισθανόμαστε όλα στο full.
1: Συμφωνείς δηλαδή μαζί μου.
0: Εντάξει, τι να κάνω. Το συνέστημα είναι, άστο να σε πλημμυρίσει. Αξίζει, φίλε, να ζεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει.
1: Εσύ έχεις άλλο οροσκόπο, Βαγγέλη μου. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Τι εννοείς?
1: Έχει και ο οροσκόπος, ρε παιδί μου, μερίδιο ευθύνης σε κάθε χαρακτηριστικό του ζωδίου.
0: Α, για παιδιά, ξεκινήσαμε...
1: Τι να πω, μωρέ, που έχω αρχίσει να πιστεύω στα ζώδια από τότε που ξεκινήσαμε εκπομπή.
0: Γιατί αφού εγώ δεν πιστεύω, γιατί πιστεύεις εσύ?
1: Δεν πιστεύω στην ουσία. Βασικά, κοίταξε να δεις. Σε κάποια χαρακτηριστικά που διακούω και διαβάζω, λέω, δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ. Αλλά σε προβλέψεις και τέτοια, Σιμπίλιου και Κώστα Λεφάκη, Γιώργο Λεφάκη, πώς τον λένε, δεν πιστεύω.
0: Χορταρέα, Νίκο Χορταρέα όμως.
1: Ποιος είναι ο κύριος?
0: Έλα, σε παρακαλώ, τα βασικά δεν ξέρουμε τώρα. Ασυμπίλιου και Λεφάκη, δεν αναφέρομαστε στο Χορταρέα, τον πιονέρο, τον πρωτοστάτη. Ο οποίος είναι καλόγερος τελικά, από το διάβαζα τις προάλλες. Δεν είσαι ιδέα τι αναφέρομαι. Είδα το απόλυτο
1: μυαλό. Τώρα εγώ έκανα ένα συνειρμό. Άστα.
0: Το πρωτοσύγγελο. Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο το πρωτοσύγγελο. Μην ξεχνιόμαστε γιατί εδώ πέρα, αν μη τι άλλο, αυτή η εκπομπή έχει μια συνέχεια. Υπάρχει μια ροή. Για όποιον δεν γνωρίζει το πρωτοσύγγελο, θα επιστρέψουμε από Δευτέρα στην επιστημονική. Πώς το λένε, στο επιστημονικό σημείο της εκπομπής. Όπως τώρα είχαμε τα ζώδια. Από Δευτέρα στο επιστημονικό. Σέκτορ της εκπομπής, μάτι.
1: Ναι. Κάπου εδώ να πούμε ότι η υδροδυναμική Σαριδάκης είναι εδώ για να σου δώσει λύσεις με ποιότητα και αξιοπιστία. Γιατί κανένα ζώδιο, ποτέ και καμία πρόβλεψη δεν θα σε συμβουλεύσει για το κατάλληλο θερμοσύφωνα που θα θέλει να έχεις στον νοικιακό.
0: Ίσως ο υδροχός. Είναι πολύ πιθανό σε κάθε περίπτωση να θέλετε να μιλήσετε με την υδροδυναμική και όχι με τον πρωτο. Και όχι με τον πρωτοσύγγελο. Καλέστε στο 2810-528-088 ή μπείτε στο υδροδυναμική.com γιατί θα βρείτε τα πάντα όλα και κυρίως θα βρείτε το θερμίτ, το θερμοσύμφωνο της καρδιάς μας και της ταράτσας μας. Που να έχουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο που δεν χαλάει, δεν σπάει και αν κάτι συμβεί έχει από 7 έως και 25 χρόνια γραπτή εγγύηση στο θερμοδοχείο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Γενικά έχουν ένα τεράστιο εμπόριο υδραυλικών ειδών και νομίζω είναι από τα λίγα site που με έχουν εντυπωσιάσει τόσο πολύ. Έχουν κάνει υπέροχη δουλειά οι άνθρωποι, δηλαδή congrats. Αξίζουν τα λεφτά τους.
0: Και πολύ εύκολα θα βρείτε και το αγαπημένο προϊόν της Μαρίας, το γωνιακό διακοπτάκι για κάποιο λόγο. Τι να σας πω, και ο Κακοσέως την ίδια πορεία έχει.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σε ένα

0: χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
4: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
3: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
5: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
3: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
6: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλος τους ομίλους.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Να γράφεις, να τηλεφωνείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

0: Και από ό,τι φαίνεται δεν το έχω πει αρκετές φορές, γιατί κάποια φίλη πήρε τηλέφωνο τώρα στον A92.9, το τηλέφωνο που σε ανεβάζει.
1: Α, ναι, ξέχασα να σε ρωτήσω, τι τηλεφώνημα ήταν αυτό.
0: Θα σου πω αμέσως, μάλλον δεν το έχω πει αρκετές φορές, γιατί η φίλη που πήρε λέει, μα πώς μπορώ να λάβω μέρος στο διαγωνισμό για το ποδήλατο. Λέω, κάτσε να σου εξηγήσω. Αρχικά το ποδήλατο αυτό είναι μια προσφορά από τη Μότο Ποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Wow. Η οποία με αγάπη, με ράγει για το ποδήλατο από το 1958, προσφέρει τεράστια ποικιλία για όλα τα ποδήλατα, όλες τις ηλικίες, όλες τα γούστα, τις ανάγκες, αυτό σε καλύτερες τιμές. Έχουμε και άψογο σέρβις και πόλη συγχωρείτε και λιανική και είμαστε και στην Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη Διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και αντιστάσεως 148 που αυτό είναι εκεί πέρα από όταν χτίστηκε το Ηράκλειο, το θυμάμαι όταν ήμουν πολύ μικρό παιδάκι.
1: Me too.
0: Ναι. Και τηλέφωνο το 28 10 346 138. Και αυτοί οι καλοί άνθρωποι, να του έχει καλό ο Θεός, να μου κόβει μέρες, να του δίνει χρόνια. Είμαι λάρτητο, τι να κάνω. Μας δίνουν δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Πώς μπορείς να μπεις στην κλήρωση για να το διεκδικήσεις ως οφείλεις. Ακούς τον ειδικό ήχο που είναι αυτό που περνάει ο ποδήλατης δίπλα σου. Γιατί εσύ είσαι ανέμελο και αφηρημένο και περπατάς πάνω στον ποδηλατόδρομο. Το παθαίνω συχνά στο ρέθυμνο αυτό.
1: Ναι, εκεί που έχει ποδηλατόδρομο.
0: Ναι, επειδή εμείς εδώ δεν έχουμε.
1: Ήμουν σε φάση, τι λέει μωρέ πάλι.
0: Ναι, εμείς εδώ οι χωρικοί δεν έχουμε. Οπότε εγώ όταν δω πεζοδρόμο περπατάω και μετά μου παίζουν το καμπανάκι και οι άνθρωποι και λέω συγγνώμη, συγγνώμη, και αυτοί με βρίζουν και φεύγουν. Λοιπόν, όποτε ακούς αυτό το ειδικό καμπανίδι, μπαίνει στο Viber στο 6931-929-929 και μα στέλνει στο μήνυμα τη λέξη ποδήλατο ή τη λέξη μουσακά. Δεν μα νοιάζει. Ό,τι και να μα στείλει, εμείς θα βάζουμε στην κλήρωση. Και λίγα συντόμω την άλλη Παρασκευή. Το διευθετήσαμε αυτό εδώ πέρα με τον υπεύθυνο δώρων και παραγωγής και του A92.9, ο υπεύθυνος που σε ανεβάζει. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Μάνο. Την άλλη Παρασκευή θα σας δώσουμε το ποδηλατάκι σας να πάτε εσείς να κάνετε κόντρες, να κάνετε σούζες, να πάτε κάτω στον καράβολα, στο skate park να κάνετε κόλπα.
1: Είχα τον ήρω μου το ποδηλατό.
0: Μαρία, θα βγάλω το καζού. Θα βγάλω το καζού, ηρέμησε.
1: Και εγώ θα βάλω φωνή.
0: Όσο έχω φωνή, θα στο τραγουδάω. Εσύ το προκάλεσε τον εαυτό
1: σου. Μότο ποδήλατο εμπορική, λοιπόν.
0: Εσύ
1: Στεφανάκη,
0: το προκάλεσε τον εαυτό σου.
1: Αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Αποκλειστικό εισαγωγέα Κρήτη των κορυφαίων κατασκευαστών.
0: Πρέπει να ήταν η πιο θυμωμένη διαφήμιση στην ιστορία του ραδιοφώνου αυτή.
1: Όχι, τους αγαπάμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τους έχουμε στην παρέα μας.
0: Όχι, με μένα τα έχει.
1: Ευγνωμονούμε και εκτιμούμε για αυτή τη γενναιόδορη κίνησή τους.
0: Αν μη τι άλλο, ναι.

0: Και λύσαμε και το μυστήριο. Ποιο τραγούδι ήθελε.
1: Με διαφορά.
0: Ποιο τραγούδι αυτό δεν μπορούσε να θυμηθεί η Μαρία χθες. Αυτό ήτο, τώρα το ξέρουμε. Τώρα ανά πάση στιγμή μπορώ να το ανασύρω από τη μνήμη.
1: Και μια αγκαλιά.
0: Ενοχλώ, θες να φύγω.
1: Εσύ με διαφορά. Τι ωραίο τραγούδι. Μου θυμίζει έτσι η Χατζηγιάννη τη εποχή μου που τον λάντρευα, που όπως έχω ξαναπεί δεν ήμουν Ρουβίτσα αλλά ήμουν Χατζηγιαννίτσα.
0: Ναι, αλλά η φίλη σου η Άννα μας έστειλε ότι αυτή ήτο, πες το, Καλλιρικιά.
1: Τι?
0: Καλλιρικιά. Του Καλλιρί, παιδί μου.
1: Α, του Θάνου.
0: Του Πάνου, του αδερφού, του ξέρω.
1: Τόνου σου, κύριε Οδηγέ.
0: Έλα, μες χειρολαβές. Είπα, μετά το COVID αυτό το τραγούδι απαγορεύεται.
1: Ή το... κι όμως για χάρη σου μπορώ ως το πρωί να τραγουδάω.
0: Για σένα ναι μπορώ. Εγώ είμαι της Μαρινέλλας από την κατάλληλα. Μαρινελικός ήμουν εγώ.
1: Σταμάτε, θα συγκινηθώ.
0: Μη συγκινηθείς, τουλάντιον θα πρότεινα τι έχεις μαγειρέψει σήμερα.
1: Στις 11 παρατέταρτο τίποτα ακόμα από τη στιγμή που σηκώνουμε 6.30 για να είμαι εδώ 8.
0: Μάνα είσαι εσύ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση εγώ σου έχω τη λύση. Η οποία λύση ακούει στο όνομα Κουτάλα, Κουτάλα, Κουτάλα. Το κάναμε με ηχό. Λοιπόν, το έχετε μάθει πλέον, αλλά εγώ οφείλω να το πω γιατί έτσι είναι το σωστό. Λοιπόν, Κουτάλα, φρέσκο φαγητάκι κάθε μέρα. Εκεί πάω και τρώω και εγώ. Και στο Ραϊ Γιάννη, Σιμπισκόπη, Ευγενή 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
1: Γωνία. Μπερδεύτηκε, έχουν καθρέφτη ξαφνικά.
0: Ήθελα να δω αν παρακολουθήσω το τηλέφωνο 2810-2255 και αν ο πόλεμο 2 στο κέντρο στο τηλέφωνο 2810-2145. Μαρίνα. Η Μαρίνα είναι μία από τις κοπέλες που δουλεύουν στο μαγαζί του κέντρου. Εάν μας ακούς αυτή τη στιγμή, σε παρακαλώ, στείλε ένα μήνυμα στο Viber 6931-929-929. Μου είπες να δώσω τα χαιρετήματα στη Μαρία τη Μακράγη.
1: Τα οποία τα δέχτηκα και ευχαριστώ πολύ. Ναι, αλλά είσαι, γιατί
0: δεν θυμάμαι ποιος, πού, γιατί μου έβαλες πάρα πολλές συγγένειες μέσα στα χαιρετήματα και κάπου το έχασα. Λοιπόν, Μαρίνα μου, αν μας ακούς τώρα, στείλε ένα μήνυμα και πες: Μαρία, είμαι η Μαρίνα ή τάδε. Τα χαιρετήματα, επειδή ο άλλος είναι λίγο χαζός.
1: Γιατί ξέρεις τι μου είπε το πρωί. Έρχεται και μου λέει λοιπόν. Είναι μια Μαρίνα που δουλεύει στην Κουτάλα και λέει ο κουμπαρός ή τεχνός.
0: Ναι, δεν είσαι τεχνοκούμπαρος. Δεν θυμάμαι τώρα, ο ξάδερφος του Μπατζανάκη. Ενώ αυτό είναι από τη Γαλλίφα και λέω πού να θυμάμαι τώρα. Μαρίνα, σε παρακαλώ, στείλε μήνυμα 6931-929-929 και πες την ακριβή συγγένεια που σας συνδέει εσάς με την κυρία Μακράγη.
1: Κάτσε να θυμηθώ πως το πες. Ο κουμπάρος σύντεκνος.
0: Σύντεκνοκούμπαρος.
1: Ο σύντεκνοκούμπαρος του θείου του ξαδέρφου της είναι από την Επισκοπή, από τη Γαλλίφα.
0: Πού να θυμάμαι εδώ.
1: Και ό,τι λέει η Μαρίνα είναι από την Ελούντα.
0: Λέω, ναι, αυτό το θυμόμουν. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, κάθε μέρα φρέσκο φαγητό. Κυρίως πιάτα. Σούπες δεν έχουμε τώρα. Καλοκαίρι. Σαλάτες, ορεκτικά. Ένα σκασμό φαΐ να πάτε να γίνετε άνθρωποι, να νιώσετε όμορφα, να χορτάσετε, να πείτε. Καλά φάγαμε και σήμερα. Δόξα τον Θεό. Και ένα τέτοια. Πάντα θα είμαι μπεσαμέρ και πάντα το τρώω. Εγώ γι' αυτό έχω πάει 800 γυλά, δεν έχει σημασία. Και επιλογές για όσους νηστεύουν, όσους είναι vegan, vegetarian ή που θέλουν να φάνε κάτι δροσερικό σε κάθε περίπτωση. Κάθε μέρα το μενού αλλάζει. Κάθε μέρα τις εργάσιμες 11 με 7, Σάββατο 12 με 4, ενώ Κυριακή ή κάνετε δίαιτα ή μαγειρεύετε σπίτι σας. Για να μάθω Θεού, τι την έχει την κουζίνα να την κάνετε. Λοιπόν, τι έχω να προτείνουμε σήμερα, Παρασκευή, Μαρία μου.
1: Λοιπόν, για σήμερα Παρασκευή έχω να σου πω ότι μπορείς να φας σουτζουκάκια κοκκινιστά.
0: Αυτό θα
1: έχεις να φας μπακαλιάρο κοκκινιστό επίσης. Και έχεις να φας και μελιτζάνες ή μάμπελντι που εγώ τρελαίνομαι. Και στα γνήσια μακαρονού μπορώ να σου πω φαρφάλες με κιμά και φαρφάλες με σαλτσούλα Νάπολη. Κόκκινη σάλτσα κυριολεκτικά.
0: Και επειδή τώρα εμένα μου μύρισε.
1: Πού είναι μια πατατουλίτσα! Μα δεν μπορώ να σκέφτομαι την ιστορία με την πατατουλίτσα. Μην μου το κάνεις αυτό.
0: Το παθαίνω. Λοιπόν, όποιος μου στείλει τώρα στο Viber 6931-929-929 τη λέξη κουτάλα, την άλλη Τετάρτη μπαίνει στην κλήρωση να πάρει μια δωροεπιταγή, ένα κοσάρικο έτσι ωραίο κολαριστό μπλε της θάλασσας, να πάει στην Κουτάλα να φάει, να πει δίκιο έχουν αυτοί οι δύο τόσο καιρό που το λένε, εδώ θα τρώω στο εξής. Λοιπόν, στείλτε μου τώρα στο Viber τη λέξη Κουτάλα και την επόμενη Τετάρτη σας στέλνουμε να πάνε να φάτε, να γίνετε ωραίοι και με ευεξία και σε
1: μπαμπάκι.
0: Αυτό όπως μου αρέσει. Προς τα παρόν πάμε να ακούσουμε τη Μαλού γιατί έχει κάτι παγκάκι.
1: Οπότε τέλειο τραγουδικό αυτό.
0: Πρέπει να δουλεύεις στο Δήμο, δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Μη φταρείς του καλοκαιρί.

0: Νύχτα Αυγούστου πλησιάζει για να πάει στιγμή. Κάθε μέρα.
1: Ξύπνουν τα παγκάκια. Τι ωραίο τραγούδι.
0: Δεν θέλω να σου κόβω τον ενθουσιασμό σου. Δεν θέλω. Δεν θέλω να είσαι πάντα χαροπή και τέτοιο. Αλλά θες να είσαι όταν φύγουμε από εδώ, δηλαδή τώρα.
1: Εντάξει.
0: Είσαι okay με αυτό.
1: Α, ναι. Εγώ τι να πω τόση ώρα με το καζού, το ακαζού, που βγαίνει και σε πολλές εκδόσεις και τις έχουμε και όλες. Θες πλαστικό, θες μεταλλικό.
0: Συγγνώμη, κύριε Μακράκη, είμαι ένας βιρτουόζος. Εντάξει, μπορεί το όργανό μου να μην είναι υψηλό επίπεδο.
1: Λοιπόν, ως εδώ.
0: Λοιπόν, αν έπαιζα πιάνο, θα με είσαι ερωτευτή. Εντάξει, αν έπαιζα κιθάρα, θα λέγε τι ρομαντικό νέο. Επειδή το καζού, α πούμε, δεν είναι.
1: Το καταδύναμη.
0: Ναι, επειδή το καζού δεν είναι για το πιο ρομαντικό. Γιατί το παίζω για μένα.
1: Μια χαρά είναι το όργανο καζού. Ο τρόπο που
0: λοιπόν, παίζει. Λοιπόν, επειδή αυτή η κουβέντα έχει πάει να ξεφύγει και πρέπει να το προλάβουμε αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έχει πάει 11, εγώ βαράω, εξαφάνιση, εσύ κάτσε εδώ πέρα. Τη σημερινή παρέα και εμεί το παίρνουμε και φεύγουμε. Γίνεται η αποχώρηση. Αλλά μικρή παύση και επιστρέφουμε τη Δευτέρα πρώτο Θεός, αφού κάνουμε κανένα μπανάκι, πάμε καμιά βολτούλα. Κάνει και εσύ το ίδιο. Θέλω να μου έρθετε τη Δευτέρα εδώ πέρα αναζωογονημένη, εντάξει. Λίγο μετά τις 8 τη Δευτέρα θα είμαστε ξανά εδώ πέρα.
1: Στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και τη Μαρία Μακράκη που ας είμαστε ειλικρινείς, μ' αγαπάει όσο δεν πάει, εντάξει. Αλλιώς έχει φύγει εδώ και καιρό. Σύνδρομο στο Χόλμη έχει παίξει εδώ πέρα. Είμαι okay με αυτό. Λοιπόν, στις 12 έχουμε Γιώργο Παλωθιάρη και εγώ Βερίου, γιατί φέρνουν εδώ πέρα καλοκαίρι στον Νότο μέχρι τις 2 η ώρα.
1: Και εννοείται δεν χάνει την απογευματινή σου συντροφή. Με το Βαγγέλη Πιπίου 4-6 στο απλά καθημερινά το απογεύματό σου. Μαζί μας είχαμε
0: Φιλοσοφίες,
1: Υδροδυναμική Σεριδάκης,
0: Κουτάλα,
1: Ριβιέρα Beach Bar Restaurant,
0: Σίτζετς
1: και Μοτοποδηλατοεμπορική Στεφανάκη.
0: Εμείς κάνουμε ένα ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Φιλιά, πολλά καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να περάσει το όμορφα.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810 28 59 99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
6: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
6: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
5: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

0: 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
4: σταμάτα,
5: είναι.
4: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
4: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
4: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν
5: να είναι
4: είχα.
5: Καλά τα
4: τώρα
5: παιδιά.
4: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
4: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
4: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
4: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
4: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει η κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
4: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαρά του Στεφανίνο Νίνο?
3: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας, βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
6: Αστο, αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
6: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
9: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
10: Κουτάλα.
9: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
10: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
9: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
10: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
9: Όσο θέλεις?
10: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
9: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
10: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
11: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
12: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.

0: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια χορταρένια με σπανάκι, σέσκουλα, πράσο και πολλά μυρωδικά από τις φιλοσοφίες. Γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο σας.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης. Αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγιεινής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης. Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
6: Με λένε Αλέξη. Σε λένε Σοφία.
7: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
8: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
7: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
10: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
11: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
12: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
13: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Up Top 5, νούμερο 5.
14: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
13: Νούμερο 4.
15: Δεν ζητάω πιο πολλά, αυτά μου φτάνουν.
13: Νούμερο 3.
16: Καλό, καλό, καλό, καλό, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
13: Νούμερο 2.
17: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Εγέ!
13: Νούμερο 1.
18: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
13: Ήταν το Top 5 του ΑΠ 92,9.
19: Καλοκαίρι στον Ότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Κάνετε πώς είστε!
1: Ελπίζουμε να είστε καλά. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή και πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξουμε διάθεση. Και εννοείται πως άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
0: Είναι στον αέρα σήμερα, 24 Ιουλίου του 2026. Ζωντανά αυτή τη στιγμή ακούμε το καλοκαίρι στο Νότο σε όλο το νησί, σε όλη την Κρήτη. Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ήχος 942 για το Ρέθυμνο, Up 92,9 για το Ηράκλειο και Madness 95 για το Λασίθι. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Κρήτη αλλά και στα νησιά γύρω από αυτήν, εκεί που φτάνει η μετάδοσή μας, στα Κύθυρα, στη Γάβδο, στη Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από το www.καλοκαίριστονότο.com, από παντού, από τα πέρατα της γης, από άλλους υπήρους, από άλλες εποχές και με άλλες ώρες. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στα social media του Καλοκαίρι στο Νότο. Θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, στο Threads, όπου τέλος πάντων υπάρχουν social media. Σας περιμένουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, να γεμίσουμε λίγο με ήλιο, με θάλασσα, με αλμύρα, αλλά και με εσάς τους καημένους που δουλεύετε ακόμα και αν είναι τελείλιου.
0: Λοιπόν, θυμάστε την εκπομπή πριν τα social media? Γιατί είχαμε και αυτή την απίστευτη χαρά να υπάρξουμε και πριν από αυτή την εποχή. Είμαι η 23η σεζόν που είμαστε στον αέρα. Οπότε σίγουρα θα θυμάστε και την εποχή την οποία ερχόμασταν στο στούντιο και δεν είχαμε smartphones. Είχαμε απλά κινητά. Δεν υπήρχαν social media. Δεν κάναμε καθόλου αναρτήσεις στα social media. Και ήταν λίγο πιο ελεύθερα τα πράγματα, θυμάσαι τότε.
1: Θυμάμαι το ότι είμαι πολύ γριά, Γιώργο, και έχω ζήσει και χωρίς τα social media. Τότε που υπήρχαν και τα Discman, αλλά και το SMS, το τετραψήφιο που μας έστειλε ο κόσμος στα μηνύματα.
0: Τότε λέγαμε, ας πούμε, τότε υπήρχε και χρέωση στα μηνύματα. Πώς γινόταν αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή, τότε λέγαμε, επειδή υπήρχε και πληθώρα τότε των πληροφοριών και των ανθρώπων οι οποίοι έστειλαν από όλη την Ελλάδα, λέγαμε τότε στέλνετε Νότο σκενό στο 54, ξέρω εγώ, 60. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν υπήρχε, παιδιά, τίποτα το οποίο να μπορεί να, τέλος πάντων, να προειδεάσει για αυτό που ερχόταν στο μέλλον.
1: Ήρθε όμως, είμαστε στο 2026 και έχουμε smartphones, έχουμε πιο άμεση επικοινωνία.
0: Να τα χαίρεστε! Να τα χαίρεστε!
1: Στέλνετε τις φωτογραφίες σας από άκρη σ' άκρη στον κόσμο και αυτό πραγματικά είναι και ένα θετικό από τα μέσα αυτά που δημιούργησε ο κόσμος και ο άνθρωπος για να ερχόμαστε πιο κοντά.
0: Μάλιστα. Ένα από τα θετικά, μετά έχει άλλα 100 αρνητικά, αλλά ας μην τα αναλύσουμε τώρα.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, για πες.
1: Σήμερα έχουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εξόρμηση. Θα πάμε μέχρι το River Party, 46ο κατά σειρά, εκεί στον Εστόριο στην Καστοριά. Ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, μη σου πω το μεγαλύτερο από όταν ξεκίνησε, γιατί είναι και πολλά τα χρόνια. Και νομίζω πως κάνουν ένα reboot αυτή την περίοδο. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι όλο πάθος τα παιδιά. Και εννοείται πως θέλουν να το φτάσουν ακόμα σε καλύτερο επίπεδο από πέρυσι.
0: Μάλιστα, και τι άλλο, και τι άλλο.
1: Θα μπούμε στην κουζίνα μας και θα φτιάξουμε, Γιώργο, κάτι μακαρόν.
0: Μακαρόν.
1: Ναι, τα μακαρόν, τα γνωστά που ξέρουμε
0: με
1: όλοι.
0: Με τη σοκολατίτσα μέσα, με τη λευκή κρέμα.
1: Σοκολατίτσα, καλέ. Εσύ είσαι πολύ ξεπερασμένος. Εδώ τα κριτικά μας τα πράγματα τα κάνουν όλα πιο άλλο level. Και εννοείται πως τα μακαρόν αυτά δεν έχουν ούτε κρέμες, ούτε σοκολάτες.
0: Τι
1: ούτε
0: έχουν
1: τίποτα.
0: Δηλαδή, τι περιέχει αυτό το έκτρωμα που θα λέγει ο Κουτσούμπας?
1: Έχουν ξυνομιζήθρα και απάκι.
0: Τι ωραία.
1: Βέβαια, τέλεια, φανταστικά.
0: Οπότε, μια αποκάλυψη σήμερα.
1: Οπότε πραγματικά θα γίνει χαμό στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο.
0: Μια ομορφιά που θα έλεγε και ο Λεπά.
1: Ακριβώς. Επίσης έχουμε να κάνουμε το διαγωνισμό, την κλήρωση του διαγωνισμού για neckline.
0: Α, σήμερα φεύγει η νικητής.
1: Βέβαια, κάθε Παρασκευή. Έτσι λοιπόν, σήμερα Παρασκευή ξημέρωσε. Οπότε θα κάνουμε την κλήρωσή μας λίγο πριν να κλείσουμε. Ηράκλειο Πειραιά, Πειραιά Ηράκλειο, για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα σας περιμένουν. Οπότε αν έχετε δηλώσει συμμετοχή, δίπλα το κινητό σας, μπας και σας πάρω με τηλέφωνο.
0: Και σκάει και νέος διαγωνισμός από neckline.
1: Εννοείται, Ηράκλειο Σέριφο, Σέριφο Ηράκλειο, για δύο άτομα με καμπίνα.
0: Τι λες τώρα, Σέριφο τώρα. Τώρα πήγαινε, έπαινα σε μια Σέριφο.
1: Και εγώ έμπαινα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντι μου είναι η απαστράπτουσα. Πρώην εγκυμονούσα Νιν Μιλφάρα. Υποψήφια για το περιοδικό Playboy κάτω παιδιά δασαρογείων. Εγώ χοβεριγού.
1: Και απέναντι μου είναι ο ένας και μοναδικός. Ο απίστευτα γκρινιάρης αλλά πολύ γλυκούλης και σεξι Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπία πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

0: θερμοκρασία αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Μόλις. Δηλαδή να κατεβάσουμε κουβέρτες, να κατεβάσουμε τέτοια πράγματα το μπατάρι.
0: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας. 2 το αποφόρ, οπότε ωραιότατη κατάσταση για να κάνουμε τον μπανάκι μας, να απολαύσουμε τη βόλτα μας. Και φυσικά το Σαββατοκύριακο έρχεται με ακόμα πιο χαμηλές θερμοκρασίες και εννοείται με μπουφόρια.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα Χανιά, πού θα πάμε, Γιώργο?
1: Για πες.
0: Στο Ρέθυμνο, που και εκεί γίνεται ένα πάρτι συνεχόμενο με αυτές τις θερμοκρασίες. 30 βαθμοί και στο Ρέθυμνο, 2 μόλις τα μποφόρ. Και εννοείται πως αυτό το τρίμερο θα είναι καυτό, αφού είναι γεμάτο από γλέντια, καυτό από τον κόσμο. Αλλά η δροσιά του κύριου Κερούλη θα υπάρχει έτσι ανάμεσα στους χορούς, στις μουσικές και σε όλα αυτά που θα γίνουν το τριήμερο.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου εκεί κάπως είναι διαφορετικά τα πράγματα, αφού τα πεζοδρόμια και η άσφαλτος δεν μας αφήνει να γιάσουμε. Οπότε η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 32 βαθμούς αυτή την ώρα που μιλάμε και εννοείται πως τα μποφόρια είναι 3. Εννοείται πως το Σαββατοκύριακο που θα έρθει θα αυξηθούν τα μποφόρια, θα πέσει ακόμα περισσότερη θερμοκρασία. Οπότε ωραιότατα θα κάνουμε και εμείς τη βόλτα μας και οι τουρίστες και οι άνθρωποι που επιτέλους δεν δουλεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Και από το Ηράκλειο στο Λασίδι και τις τρεις μοναδικές πόλεις του, την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σιτία, όπου εκεί και αν υπάρχει δροσιά, σε χωριά, σε θάλασσες, σε ακτές, σε όπου θέλετε, σε κορκοβούνια.
1: Τόσο δροσιά υπάρχει.
0: Βέβαια. 30 βαθμοί και στο Λασίδι. Το Σαββατοκύριακο που καταφθάνει θα δούμε κάτι περίεργες θερμοκρασίες. Μη σου πω 23, 27,
1: λες,
0: 25 βαθμούς.
1: Μωρέ, προχθές δεν είχαμε 40. Έπεσαν 20 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία.
0: Μα στην Κρήτη ο κύριος Κερούλης πραγματικά σε κάνει να ζεις μια ανεπανάληπτη εμπειρία, γιατί δεν ξέρεις πώς θα σου ξημερώσει η επόμενη μέρα.
1: Παιδιά, τώρα αυτό δεν είναι πλακά, έτσι. Δηλαδή, είχαμε προχθές 40 και τώρα βλέπουμε κάτι 23. Δηλαδή, αν είναι να πέφτει 17 βαθμούς η θερμοκρασία, να μας το πείτε, ρε παιδιά. Μην μας κάνει κανένα και πες κι άλλο, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα. Στην Κρήτη καλά θα τη βγάλουμε, γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα θα έχουμε και βροχές, θα έχουμε και καταιγίδες. Οπότε καταλαβαίνεις, φαντάσου τώρα να ετοιμάζεσαι ένα χρόνο να πας διακοπές κάπου σε ένα ιδηλιακό μέρος, να ράξεις και να απολαύσεις την θάλασσα και τσουκ και
1: να σου πέφτει η βροχή. Ναι, πραγματικά. Και να πούμε ότι γενικότερα εσείς που είστε στα χωριά στην Κρήτη, βάλτε και κανένα κουτσουράκι στην άκρη, δεν ξέρετε πότε τι γίνεται. Καμιά σομπίτσα το βράδυ εκεί με τη δροσιά. Αν έχουμε 23 τη μέρα, θα έχουμε 17 το βράδυ.
0: Καλά, μην το παρακάνουμε, είπαμε.
1: Μια ζακετούλα εκεί στα πολύ ορεινά θα τη χρειαστούμε.
0: Ωραία,
1: μου φαίνεται.
0: Ναι, ναι,
1: ένα ωραίο τζακάκι, να βάλουμε πάνω τα μπριτζολίδια εκεί.
0: Α, το τζακάκι, παιδί μου, έτσι ζεσταίνομαι.
1: Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα, όπως ξεκίνησε από τα Χανιά ο κύριος Κερούλης. Από εκεί θα ξεκινήσουμε κι εμείς. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης. Όσοι έχετε σκάσει τώρα στην Κρήτη, σημειώστε και πραγματικά βάλτε στο πρόγραμμά σας αυτό το υπέροχο πάρκο, μοναδικό σε επίπεδο χλωρίδας και πανίδας στην Ευρώπη. Σας περιμένει να το ανακαλύψετε. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι μέχρι τις 6 είναι ανοιχτά και το εστιατόριο, το οποίο έχει μαγειρική σε παραστιά, σε ξυλό.

0: μικρόφουρνο, μινωική μαγειρική, αντικριστά, όλες τις κριτικές παραδοσιακές μεθόδους για την κριτική γαστρονομία, τις οποίες πραγματικά πρέπει να γνωρίσετε από κοντά, και φυσικά να περιηγηθείτε και σε αυτό το απίστευτο μονοπάτι, στο οποίο έχουμε πάει και εμείς, έχουμε κάνει την βόλτα μας, με πάρα πολύ ωραία έτσι τροπικά φρούτα, όπως το χέρι του Βούδα που είδαμε προχθές. Και κι άλλα πολλά πράγματα βέβαια, πολύ εκεί που περπατάς, ξεπεδάνε κάτι παγόνια, μετά προχωράς λίγο, φεύγουν κάτι αρκούδες. Όχι, δεν έχει αρκούδες.
1: Έχει και πάπιες.
0: Έχει και πάπιες, είναι ένας χαμός, οπότε βάλτε το στο πρόγραμμά σας, Βοτανικός Κήπος Κρήτης, στα παιδιά μέχρι 6 ετών δωρεάν. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας, τα οποία έχουν αρχίσει να έρχονται από παντού.

4, 3,

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
1: Music, please.
0: Ανέκ Lines, B, Επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple S. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στον Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης, Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.

0: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ιμνήσουμε τον έρωτα.
1: Σε θέλω παράφορα.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Τι κάναμε.
0: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
3: Πάλι κρύο το νερό.
4: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
3: Σιγά μην είσαι και θερμίτ. Κρύε.
5: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
6: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-528088.
5: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
7: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Cabana Mare στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
8: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.

0: what's up. Baby, let's go.
1: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Beef, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a pleasurista.

0: είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 1,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι η Γογό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπελουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά στις Χριστινούλες που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το ξέραμε κιόλας.
1: Και χρόνια πολλά και στη δική μας τη Χριστινούλα που γιορτάζει.
0: Του Ράδιο Λασίδη να ζήσει, να ευτυχήσει.
1: Και κάθε χρόνο μας γλυκαίνει με αυτά που φέρνει. Και εμείς κάθε χρόνο ξεχνάμε την Αγία Χριστίνα σήμερα.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τώρα, εγώ εδώ μεταξύ γλυκό δεν έφαγα ακόμα.
1: Θα φάμε μετά. Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε. Ένα ωραίο μήνυμα μας έχει έρθει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Από Αυστραλία, παιδιά, στο φίλο μας τον Νίκο, στο Σίδνεϊ συγκεκριμένα, διεξάγεται το World Cup Polo. Και αυτό το Σάββατο έχουμε τον ημιτελικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι στον ημιτελικό για το παγκόσμιο κύπελο πόλου.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
1: Που διεξάγεται στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, και εμείς εδώ κοιμόμαστε αραχτή και live.
0: Όχι και κοιμόμαστε, ξέρουμε ακριβώς που είναι η Ιωάννα Τούνη και η Αθηνά Οικονομάκου. Αυτή είναι η ενημέρωσή μας.
1: Και μας γράφει εδώ ο Νίκος, παιδιά, να υποστηρίξουμε την εθνική μας ομάδα. Πραγματικά τι να πω, έχουν φτάσει στα ημιτελικά οι άνθρωποι το Σάββατο, 8 και 4 τοπική ώρα του Σίδνεϊ θα γίνει ο ημιτελικός. Και πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που παίρνουμε τέτοιες ειδήσεις από την Αυστραλία, από την άλλη άκρη του κόσμου, για την εθνική της Ελλάδος.
0: Ασχολίαστο, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας το στείλατε,
1: έτσι,
0: παιδιά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στον Ανδρέα και την Ιωάννα, οι οποίοι βάλανε, λέει, τα γεμιστά στο φούρνο. Έχουν κάνει, λέει, το κουμάντο τους. Μας περιμένουν, λέει, να κάτσουμε όλοι μαζί να φάμε στις Αρχάνες. Τα φιλιά μας. Η Γεωργία σήμερα πού είναι? Μας έχουν στείλει άλλοι για φαγητό από τις Αρχάνες και η Γεωργία κοιμάται ορθιά.
1: Είναι νωρίς ακόμα.
0: Γεωργία, πού είσαι, παιδί μου? Σου παίρνουν τη θέση, δεν καταλαβαίνεις ότι γίνεται. Καλημέρα στον Παύλο και στη φίλη μας εδώ πέρα τη Βασιλεία, που μας ακούνε από το Ηράκλειο, από το κατάστημά τους. Από το Ηράκλειο μας ακούει και ο Σοκράτης με τη Μαργαρίτα. Περιμένουν ένα αγωνιωδό στα αποτελέσματα εδώ για μια εξέταση η οποία έχει να κάνει με οδήγηση. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει εδώ πέρα. Και μας ακούνε, είναι συντονισμένοι. Τα φιλιά μας, τα χαιρετισματά μας.
1: Φιλιά πολλά στη Χαρούλα, η οποία επιτέλους ήρθε στην Κρήτη της και από την Αθήνα και μένει στο Φραγκοκάστελο. Περνάει απίστευτα. Μας ακούει, παιδιά, τι όμορφα που είναι η Κρήτη. Λέει, θέλω να μείνω εδώ για πάντα. Μας έχει στείλει πάρα πολύ ωραία πράγματα και το κάστρο εκεί στο Φραγκοκάστελο. Πραγματικά είναι ονειρεμένα. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στο Δημήτρη και τη Σοφία που μας ακούν από το Κοροπή. Από τα Χανιά είναι η γυναίκα του. Έχει γίνει, λέει, ερωτικός μετανάστης και είναι στην Αθήνα. Και βράζει ο τόπος και οπωσδήποτε θέλει να έρθει Κρήτη. Ελπίζουμε να τα καταφέρει. Φιλιά πολλά και στον Νίκο, αλλά και στην Αμαλία, η οποία μας ακούει, Γιώργο, από το Βόλο. Σήμερα, λέει, σηκωθήκαμε με συννεφιά. Επίσης, έχουμε άλλο ένα μήνυμα που μας έχετε στείλει, ένα βίντεο από μια φανταστική παραλία εκεί στον πύργο Ηλίας. Ο Γιώργος, ο συνενόματος, μας το έχει στείλει. Όπου και εκεί, Γιώργο, είχε συννεφιά.
0: Συννεφιά,
1: ναι.
0: Δεν έρχεστε Κρήτη εδώ πέρα, που με μόνο πάτε στα βόρεια.
1: Περιμένω να μας στείλετε και βροχούλες, όπου έχει αυτή την ώρα βροχούλες. Στείλτε μας.
0: Λοιπόν, άκου τώρα εγώ να δεις τι θα σου κάνω τώρα. Θα σε πάω, θα σε στείλω τώρα, θα σε κάνω απόψε να πας Ηράκλειο. Γιατί απόψε το βράδυ στον Καραβάδο, στον Καραβάδο, υπάρχει γιορτή παραδοσιακού ανεβατού λουκουμιού. Ο Νίκος Μανιουδάκης θα είναι στη Λύρα, γλέντι προφανώς. Διοργάνωσε πολιτιστικό σύλλογο Καραβάδο, κοντά στο Ηράκλειο. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε εδώ πέρα πληροφορίες και μας καλεί για απόψε. Ελάτε, λέει, παιδιά, να φάμε, λέει, λουκουμάκια, μας γράφει. Τώρα πώς γίνεται να αντισταθούμε. Καλημέρα στη Γιάννα, την

0: Ο Φίλιππος και η Γεωργία. Τα φιλιά μας στον Αποστόλη, στον Ατσιπόπουλο. Καλημέρα, κοπέλια.
1: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Επίσης έχουμε εδώ τη Σιτία να είναι έντονο το αίσθημα του να θέλουν, λέει, να βρουν τους λαγοκέφαλους που λένε όλοι για τους λαγοκέφαλους. Εμείς, λέει, δεν έχουμε δει ούτε ένα στις ωραίες μας παραλίες. Σας περιμένουμε να περάσουμε απίστευτα. Επίσης έχουμε μήνυμα από Μάλια. Γίνεται, λέει, ένας πανζουρλισμός αυτή την εβδομάδα. Έχουν σκάσει, λέει, όλοι οι τουρίστες μαζί. Ευτυχώς έχουμε εσάς και μας δίνετε μία ανάσα δροσιά. Στα φιλιά μου σε όλο το team εκεί στην κουζίνα της Έλενας. Και μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και σε μία μαμά η οποία ετοιμάζει τα παιδιά της εδώ και μια μισή ώρα περίπου για να πάνε στη θάλασσα. Όλο κάτι ξεχνάμε, όλο κάτι γυρίζουμε πίσω. Εγώ περιμένω, λέει, τον άνδρα μου στο αυτοκίνητο, σας ακούω. Και τι να κάνει και η γυναίκα, έστειλε μήνυμα.
0: Παιδιά, με όταν πας με παιδιά μικρά στην παραλία, είναι μετακόμιση, δεν είναι
1: κανονική,
0: τώρα
1: κανονική.
0: Εξόρμηση. Θες δύο ώρες πριν, δύο ώρες μετά, είναι μια ταλαιπωρία από μόνο του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας λέει: παιδιά, λέει, απόψε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ψαρή Φοράδα. Αντώνης Μαρτζάκης στην πλατεία της Ψαρής. Σας περιμένουμε όλους. Τα φιλιά μας σε όλους τους πλατσουρίστες μας γράφουν εδώ πέρα. Τα φιλιά μας, παιδιά, στην αγαπημένη μας Ψαρή. Να περάσετε υπέροχα απόψε. Καλημέρα να στείλουμε στο Λάζαρο και την Ευτυχία, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χανιά, από το γραφείο τους. Από την εταιρεία της Κογκός στα Χανιά μας ακούνε. Και ο Μινάς, η Αθηνά, ο Ραφαήλ και η Ζωή αναμένουν την άδειά τους σε λίγες ημέρες. Και κάπου εκεί στη γωνιά του γραφείου παίζει ένα ραδιοφωνάκι καλοκαίρι στο Νότο. Τα φιλιά μας, παιδιά, με το καλό να σμίξουμε κιόλας.
1: Έχουμε εδώ και ένα μήνυμα από Θεσσαλία. Και εμείς, παιδιά, έχουμε φανταστικές παραλίες. Σας περιμένουμε. Παραλία Παπακώστα είναι ένας κρυφός καλοκαιρινός παράδεισος. Για όσους θέλετε να το ψάξετε, Πολυδένδρη του Δήμου Αγιάς.
0: Πόπο, να το γουγκλάρουμε, λες, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, φανταστική παραλία με καταχάλανα νερά. Έτσι, θα γίνουμε πλατσουρίστες του χρόνου, ας πούμε. Να το βάλουμε σε πρόγραμμα, να πηγαίνουμε και σε άλλες παραλίες.
0: Ναι, να πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα. Σιγά-σιγά, μην είμαστε καλοκαίρι στον Νότο, είμαστε καλοκαίρι γενικά η εκπομπή.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
0: Καλοκαίρι γενικά, έτσι. Γιατί μας στέλνουν και από την Αυστραλία, μας στέλνουν και από Νέα Υόρκη. Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το όνομα.
1: Global, global.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Πάμε σε μουσική. Αμέσως μετά επιστρέφουμε. Μαγειρική θα κάνουμε μετά,
1: να μαγειρέψουμε, ναι.
0: Λοιπόν, θα μαγειρέψουμε μετά. Θα κάνουμε αυτό το γαλλικό μακαρόν. Το,
1: μόνο γαλλικό δεν θα γίνει.
0: Το ανώμαλο που έχει μέσα απάκια, έχει μέσα ξυνομιζήτρες και τέτοια.
1: Κριτικό.
0: Οπότε πάμε τώρα για να δούμε τώρα. Τώρα η Γογό Ιβερίγου τώρα δεν βιάζεται. Προσέξτε τώρα, Τις πέντε τελευταίες φορές η μαγειρική ήταν μάπα. Μάπα, μάπα τελείω.
1: Είστε μάπας.
0: Μάπα, παιδιά. Λοιπόν, επειδή η δικαιολογία από τη Γογό Ιβερίγου ήταν ότι το κάνουμε, λέει, παραπέντε και δεν έχει, λέει, τη δημιουργική. Πώς να το πούμε, αυτή την τέτοια.
1: Ναι,
0: αγχώνεται. Τώρα λοιπόν που το κάνουμε μία παραδέκα, για να δούμε πόσο πάθος θα έχει στην εξιστόρηση της μαγειρικής ημέρας.
1: Ναι, αλλά τώρα με άγχωσε γιατί περιμένεις προσδοκίες από μένα.
0: Μα μας τα έχεις κάνει τόσα, κορίτσι μου. Μια αγχώνεσαι που τελειώνουμε, μια αγχώνεσαι γενικά. Ήμαρτον!
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: πανηγυρική μας και σήμερα. Έχουν προθερμανθεί εδώ οι κουζίνες, έχουν μπει τα τσικάλια πάνω. Η Γογόπερίγου είναι έτοιμη να μας μεταφέρει ακόμα ένα κριτικό γαστρονομικό θαύμα. Κυρίες και κύριοι, η μαγειρική της ημέρας από το καλοκαίρι στο Νότο.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Καλημέρα.
1: Powered by Festo Supermarkets.

0: είμαστε έτοιμοι να μπούμε για άλλη μια φορά στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο. Και εννοείται πως μαζί μας έχουμε και τα σούπερ μάρκετ Πεστός, που θα τα βρούμε σε πάνω από 220 καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη, για να βρούμε πραγματικά αυτό που μας αξίζει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε σε ένα υπέροχο χωριό, το οποίο έχει ωραία σπιτάκια, πετρόχτες, τα ωραίες εκκλησίες, τζιτζίκια και λαϊδούν μαζί με τα πουλάκια και κάνουν όλα μια ωραία μελωδία. Και φυσικά έχει και ωραίους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν έμενε η Μαρή να συναντήσει τον Γιώργη και να τον ερωτευτεί, να αφήσει πίσω της την Γαλλία και το Παρίσι και όλη την κουλτούρα αυτή την γαλλική, και να κάτσει εδώ στην Κρήτη να γίνει και αυτή κριτικοπούλα.
1: Ποιο χωριό είναι αυτό ακριβώς?
0: Το χωριό του Καβουσίου, Γιώργο.
1: Δεν το είπες, Γογό.
0: Δεν το είπα.
1: Όχι, Γογό.
0: Είπα σε ένα χωριό. Το χωριό αυτό λέγεται Καβούση εκεί στο Λασίθι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος είναι απίστευτα κοινωνικός. Κάθε βράδυ φέρνει στο σπίτι του πολύ κόσμο εκεί στην αυλή και πίνουν τις ρακές τους.
1: Αυτά είναι.
0: Περνάνε ωραία και είναι και η Μαρή από δίπλα.
1: Η Μαρή, η Μαρή!
0: Η οποία προσπαθεί καημένη να μπει στην κουλτούρα την κριτική, αλλά ζορίζεται λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν μια μέρα.
1: Η Μαρή είναι Γαλλίδα, για να καταλάβω.
0: Η Μαρή είναι Γαλλίδα, το είπα από την αρχή, Γιώργο. Η Μαρή λοιπόν μια μέρα που ήρθαν πάλι οι φίλοι του Γιώργη στο σπίτι να πιούν τις ρακές τους, λέει κάτσε να τους εντυπωσιάσω με κάτι γαλλικό. Και τι έφτιαξε, Γιώργο?
1: Τι έφτιαξε?
0: Έφτιαξε τα αγαπημένα τα μακαρόν, τα οποία εντάξει στη Γαλλία είναι ανάρπαστα και εννοείται πως σε όλο τον κόσμο τα λατρεύουμε.
1: Καλά, και εδώ είναι ανάρπαστα, τα τρώμε και εδώ.
0: Εννοείται, καλέ. Έφτιαξε λοιπόν με τα χεράκια της μακαρόν, έφτιαξε την μπουτίνγκα, έκανε, έβαλε το
1: ναι,
0: όλα όσα χρειάζεται για να φτιάξει τέλος πάντων τα μακαρόν.
1: Μάλιστα.
0: Την κρέμα την ωραία, έβαλε και χρώμα ζωχαροπλαστικής και τα έκανε πράσινα, τα έκανε ροζ, τα έκανε κίτρινα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όμορφα, όμορφα, λαχταριστά, και τα σέρβιρε καημένη μαζί με τη ρακή.
1: Μαζί με τη ρακή θα τρώγανε τα μακαρόν. Καλά το πάει αυτό.
0: Ναι, δεν είναι και τόσο καλή ιδέα, οπότε καταλαβαίνετε. Την είδαν εκεί οι κριτικοί, γέλασαν μαζί της, γέλασε και ο άντρας της, ο καρακριτικός, ο Γιώργης. Και εντάξει, της είπαν ότι δεν γίνεται να φάμε τα μακαρόν με τη ρακή, οπότε έφυγε άκυρο.
1: Μάλιστα. Εγώ πάντως μπορώ να παρηγορήσω τη Μαγή. Μαγή, μπορείς να έρθει σπίτι μου να κάτσουμε λίγο να παρηγορηθούμε.
0: Η
1: Μαγή
0: πείσμωσε και τι έκανε, Γιώργο?
1: Για πες.
0: Είπε ότι εγώ θα σας δείξω, γιατί εγώ είμαι Γαλλίδα και σαν τη Γαλλίδα δεν έχει, και μπήκε μέσα στην κουζίνα της.
1: Ναι, ναι.
0: Και έκανε, Γιώργο.
1: Για πες, για πες.
0: Έκανε το τέμπε, 8ο θαύμα της φύσης.
1: Το 8ο θαύμα της φύσης, ποιο είμαι εγώ? Το 1ο πρέπει να είναι.
0: Τέλος πάντων, ένα θαύμα της φύσης έκανε. Μπήκε στην κουζίνα και έφτιαξε τεράστια αλμυρά μακαγόν.
1: Μακαγόν!
0: Βέβαια, αντί για γλυκιά κρέμα, τα έβαλε έτσι, τα γέμισε.
1: Ναι, ναι.
0: Με ξύγαλο.
1: Με ξύγαλο.
0: Βεβαίως. Και φυσικά έβαλε.
1: Με ξυνομιζήτρα, βλέπω εδώ στη συνταγή.
0: Το ίδιο κάνει. Και έβαλε ζουμερά κομμάτια από ντόπιο καπνιστό απάκι. Το είχε βγάλει από το τηγάνι και ήταν έτσι λαχταριστό, λαχταριστό.
1: Τρέλανε μας τώρα, βάλτε τα μέσα εκεί μένα.
0: Εννοείται, ήταν φανταστική όλη αυτή η έμπνευση της Μαρής.
1: Ναι, ναι.
0: Και έγινε χαμός. Τους κόπηκε το γέλιο που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Τους τα ξανασέρβιρε. Έφαγαν την πρώτη μπουκιά, έφαγαν τη δεύτερη και έγινε χαμός.
1: Κοίταξε, τώρα που το φαντάζομαι, δηλαδή φαντάζομαι να το τρώω, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα το μακαρόν, δηλαδή αυτό το ψωμά, πώς θα το πω,
0: το ψωμάκι το οποίο είναι ουσιαστικά μαρέγκα με αυγά, Γιώργο, με άφνη ζάχαρη και σκόνη από αμύγδαλο.
1: Μάλιστα, αυτό τώρα με μέσα ξυνομιζήθρα ξύγαλο και χωμένα μέσα κομμάτια απάκι. Έμπαινα λίγο, έμπαινα.
0: Κάνει για τη ρακή τώρα.
1: Κοίταξε, αν δεν είχα φάει τίποτα, είναι και μεσημέρι, έρχεται στο τραπέζι και μυρίζει το απάκι λίγο και παγωμένη ρακούλα, έμπαινα η αλήθεια του.
0: Ξέρεις, τους τα σέρβιρε, αλλά κριτικά δεν τα έκανε μικρά-μικρά, τα έκανε τεράστια.
1: Γιατί μεγάλα.
0: Εκεί θέλουν μεγάλα πράγματα
1: έτσι,
0: στο τραπέζι του. Κάπως έτσι, με ωραία έτσι, πράγματα που έβαλε στα μακαρόν.
1: Ναι,
0: τα
1: ναι.
0: Άλλαξε λίγο, τα έκανε κριτικά μακαρόν. Και φυσικά απολαύσανε και οι καλεσμένοι αυτό που έφτιαξε. Αλλά φυσικά και ο άντρας της ήταν υπερήφανος για την Γαλλίδα του, που την έφερε σαν μετανάστρια του έρωτα στο χωριό του.
1: Μάλιστα. Αυτό ήτανε.
0: Ναι, θέλεις να πούμε και τα υλικά.
1: Συγγνώμη, δεν το μαγειρέψαμε.
0: Καλά, εντάξει, θα χρειαστούμε.
1: Η μαγειρική της ημέρας δεν έγινε, δηλαδή.
0: Θα χρειαστούμε.
1: Πάλι αποτυχία.
0: Τεράστια αλμυρά και λίφη μακαρόν, τα οποία τα φτιάχνουμε με μαρέγκα, όπως είπα, με σκόνη αμυγδάλου, με ζάχαρη.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ανακατεύουμε όλα μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γίνονται μπισκοτάκια και τα βάζουμε στο φούρνο.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τα βγάζουμε από το φούρνο, ναι, ναι, τα λίφουμε με ξύγαλο. Και φυσικά το ωραίο μας το απάκι που μόλις έχει βγει από το τηγάνι.
1: Πώς κάνει το απάκι το τηγάνι? Πώς κάνει, θέλουμε τον ήχο. Μάλιστα. Ναι.
0: Κάπως έτσι. Και το κόβουμε μετά κομματάκι-κομματάκι, το, ναι, βάζουμε, ναι, μέσα, το κάνουμε σαν μπέργκερ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και το σερβίρουμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είμαι λίγο ικανοποιημένος σήμερα. Εντάξει, θα πεις λίγο καλύτερα. Άντε, θα κάνω λίγο πάσα, δεν θα έρθει κατευθείαν η νέα συμπαρουσιάστρια που είχα κανονίσει για αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Για τη Δευτέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η μαγειρική της ημέρας για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τα σούπερ μάρκετ Βεστός, τα οποία μας ανέχονται με αυτή τη στήλη. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλοφιάς. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
3: Music, please.
2: Ανέ Κλάινς, μπι επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
4: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα, Beach Bar Restaurant, Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα, just for you.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
1: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
2: Θα πάρω αμέσως το Λάκη που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
0: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
2: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
0: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα. Καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάτρες 95 για το Λασίθι, Απ 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Φρέζ Ρέτο 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα. Απέναντί μου είναι η Κωκό Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουθιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και πόσο χαιρόμαστε όταν μας λέτε για το Ρακοκάζανο. Φέτος έχει γίνει χαμός. Είναι το βίντεο του καλοκαίρι στο Νότο, το φετινό, για όσους δεν το έχετε δει. Πάνω από 3.500 προβολές πλέον και χαιρόμαστε.
0: 3.500, φτάσαμε τόσες πολλές.
1: 3.500 εκατομμύρια, συγγνώμη.
0: Πω, τα σπάσαμε φέτος έτσι με 3.500 όντως.
1: Αμάρμορη, Γιώργο, μπερδεύτηκα, είπα. Πάνω από 3.500 εκατομμύρια προβολές. Και εννοείται τα μηνύματα είναι φανταστικά, τα διαβάζουμε όλα. Ένα από αυτό είναι της Μίνας που πραγματικά με συγκλώνησε. Γράφει ότι είναι τα Spice Girls της Ελλάδας.
0: Ναι, ρε φίλε, επιτέλους λίγη δικαιοσύνη.
1: Έτσι, τα κορίτσια μας τα κρατικά.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εκεί στη Γαρίπα που ετοιμάζονται για το γλέτσο εγώ 1 Αυγούστου. Με τον Βασίλη Σταυρακάκη, το Μανολάκη, τον Γιώργο. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Γαβριέλ και την Ελισάβετ, οι οποίοι βολτάρουν στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Έχουν πάθει σοκ, έχουν ερωτευτεί το Ρέθυμνο. Θέλουν να μείνουν για πάντα. Πού καταθέτουμε, λέει, έτσι για να γίνουμε δημότες, μας γράφουνε.
1: Και από το Ρέθυμνο, εγώ θα σε πάω στα Χανιά, όπου εκεί βρίσκεται ο Γιάννης. Πάλι λέει ο Γιώργος το δικό του εναγωνιωδώς. Το σωστό, λέει, είναι το εναγωνίος, Γιώργο.
0: Άσε μας, μωρέ. Εναγωνιωδώς, εναγωνίες με αγωνία τα λέω πάντα.
1: Σωστά. Να σε καλά, Γιάννη μου. Μπράβο, έτσι να μας διορθώνετε. Να μην διορθώνει μόνο εμένα ο αγριάνθρωπος. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Ευαγγελία, η οποία μας γράφει εδώ ότι ετοιμάζει στο φούρνο της ωραιότατα σπιτικά ντόνατς. Έχει στείλει και ωραίες φωτογραφίες. Αυτά είναι. Πιάσαμε τα μακαρόν. Αυτή πιέζε τα ντόνατς.
0: Σήμερα είναι η μέρα του γλυκού,
1: μάλλον. Δεν ξέρω.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και την Αρετή, οι οποίοι μας ακούνε και από το κέντρο του Ηρακλείου. Από το Ηράκλειο μας ακούνε εκεί από τη Λεωφόρο Δικαιοσύνης ο Αργύρης και η Αναστασία από το κατάστημά τους και μας γράφουν, λέει, για σήμερα το βράδυ εγώ ότι έχει υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας, μας γράφουνε. Μας έχουν στείλει διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Παιδιά, είναι πάρα πολλά. Είναι ένα σεντόνι τεράστιο. Δεν θα προλάβω τώρα να το διαβάσω, να μην πάνε πίσω τα υπόλοιπα μηνύματα που περιμένει ο κόσμος. Θα πατήσω ένα pause εδώ, θα επανέλθω όμως, θα το διαβάσω να δω στο επόμενο μισάωρο να πούμε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα στο Γεράσιμο και τη Βασιλική, οι οποίοι μας ακούνε από τα Χανιά και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα από το γραφείο τους. Ο Γαβριέλ και η Κυριακή κατευθύνονται προς το πανάκι τους στην Αγία Μαρίνα και μας ακούνε, τα φιλιά μας, παιδιά.
1: Και εγώ θα σε πάω στην παραλία Κολοκύθα, όπου ετοιμάζονται να πάνε οι φίλοι μας, η Αντωνία με τον Νίκο. Μας άκουσαν την προηγούμενη φορά, ποτέ ήταν που λέγαμε για την Κολοκύθα, και το προγραμματίσανε, το φτιάξανε, πήραν τα παιδάκια τους και ετοιμάζονται τώρα να πάνε. Κατά εκεί, καλά να περάσετε. Ωραίο καιρό έχει, δροσιά, μια χαρά. Επίσης, μια μεγάλη καλημέρα να πούμε και στη φίλη μας τη Δέσποινα, η οποία πραγματικά χαίρεται πάρα πολύ που έρχονται, λέει, κόσμος στο νησί μας. Απ' την Κάσο μας ακούει, Γιώργο.
0: Τι ωραία.
1: Έρχεται κόσμος πάρα πολύ στο νησί μας, λέει, ιδιαίτερα από την Κρήτη. Και εννοείται πώς μας περιμένει, πώς και πώς να ανοίξει το σπίτι της και να περάσουμε πολύ όμορφα.
0: Ερχόμαστε. Λοιπόν, επανέρχομαι στο προηγούμενο μήνυμα. Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης. Η έκθεση, λέει, περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, από κάθε γωνιά του κτλ. Τι έχει να αφηγηθεί φωτογραφικά στο Λάκκο, στο Ηράκλειο, μέχρι
1: Λάκκο.
0: Και την 5η 30 Ιουλίου για όλους σας οι οποίοι κυκλοφορείτε στην πόλη και θέλετε να δείτε φωτογραφίες από όλες τις γωνιές του Ηρακλείου. Καλημέρα στείλουμε και στη Φορτέτσα, εκεί στο Ηράκλειο, επίσης στην Αλεξάνδρα και το φίλο μας το Μανώλη, οι οποίοι μας ακούνε από την αυλή τους και έχουν βγάλει εδώ πέρα τις αιώρες τους, έχουν κρεμάσει, έχουν φτιάξει κατάσταση, θέλουν να κάνουν κάμπινγκ στην αυλή. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: Η Ράνια μας έχει στείλει ψαροβραδιά 6 Αυγούστου, μας περιμένουν με τον Γρηγόρη Σαμόλη Γιώργο στα Φέρμα.
0: Α, τι ωραία.
1: Εντάξει, φανταστική οργάνωση, κάθε χρόνο κάνετε πολύ ωραία πράγματα. Φέτος με Γρηγόρη Σαμόλη, παρακαλώ πολύ. Η Βάσο μας έχει στείλει ένα ωραιότατο βιβλίο που το έχει πάρει στην παραλία, φαντάσου τώρα. Τι ωραία, ήσυχα που είσαι.
0: Ηρεμία.
1: Να διαβάσει το βιβλίο σου και να έχει και εμά του δύο να τα λέμε. Δηλαδή,
0: πάντως,
1: λίγο.
0: Πάντως, παιδιά, ένα respect σε εσά οι οποίοι διαβάζετε στην παραλία. Ειλικρινά, δηλαδή, πώς μπορείτε με τέτοια κάψα να διαβάζετε? Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό.
1: Χαλαρώνουν παιδί μου, χαλαρώνω.
0: Τι να χαλαρώσουμε, πάρουμε μια φωτιά, μετά κοιμήσουμε. Πρέπει να διαβάζει πάλι. Διαβάσαμε στι Πανελλήνιες, αρκετά διαβάσαμε. Καλημέρες να στείλουμε και στα Σταυράκια Γογό, όπου
1: την
0: Κυριακή 26 Ιουλίου, αυτή την Κυριακή, μεθαύριο, ο Γρηγόρης Αμόλης θα είναι εκεί στην πλατεία του χωριού. Μας έχει καλέσει ο φίλος μας, ο Γιώργος εδώ πέρα, μας έχει στείλει την αφίσα. Σοντά ότι βραδιά μας γράφουνε. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Γρηγόρης Αμόλαρος, θα γίνει χαμός. Και να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα εγώ και στο Ναύπλιο, στη φίλο μας εδώ πέρα τον Θοδωρή, ο οποίος μας ακούει. Παιδιά, λέει, έχω ψηθεί τόσο πολύ να έρθω Κρήτη, βλέποντας όλα αυτά τα βιντεάκια από τις γιαγιάδες, όλες αυτές τις παραλίες που ανεβάζετε και όλα αυτά που λέτε, που σκέφτομαι να κλείσω εισιτήρια φέτος κιόλας.
1: Είδες. Φέρουμε, παιδί μου, τον κόσμο μας εδώ. Πώς το λένε, κάνουμε καλό στον τουρισμό της Κρήτης. Στη βιομηχανική αυτή. Τουριστική βιομηχανία, δεν το
0: μάλιστα,
1: λένε.
0: Μάλιστα, σε αυτό.
1: Βάζουμε τα θεμέλια.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με Νεστόριο Καστοριάς, ζωντανή σύνδεση.
1: Και έχω να αφιερώσω αυτή τη ζωντανή σύνδεση στην Αργυρό, η οποία μας έχει στείλει μήνυμα και μας γράφει ότι όταν ήμουν, λέει, πιο μικρή, ήθελα πάρα πολύ να πάω στο River Party. Μου φαινόταν κάτι, λέει, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν τα κατάφερα, λέει, ποτέ. Αλλά τώρα θα πάω μαζί σας μέχρι εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μουσική. Επιστρέφουμε με ζωντανή σύνδεση με Νεστόριο Καστοριάς και River Party.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: Ελλάδα αυτή τη φορά σε ένα μαγικό μέρος, σε ένα θρυλικό φεστιβάλ, το οποίο όσοι δεν έχουν πάει, απλά το έχουν ακούσει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, όλοι το γνωρίζουν. Οπότε κάποιοι θέλανε να πάνε, δεν μπόρεσαν. Θέλουμε κι εμείς να μεταφέρουμε το vibe. Ήρθε η ώρα να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση για να ικανοποιηθούν όλοι οι εξόρμηση της ημέρας στον Εστόριο Καστοριάς και στο 46ο Rift River Party.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One, την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: Και πόσο χαιρόμαστε που το River Party συνεχίζεται για 46η χρονιά, πολλά τα χρόνια πίσω, πολλά τα event, και νομίζω πως είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε την Μέρη Κιωσέ μαζί μας, μία από τους υπευθύνους του River Party. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα εγώ. Αγαπάμε καλοκαίρι στο Νότο. Καλησπέρα από το όμορφο Νεστόριο Καστοριάς.
1: Τα φιλιά μας. Λοιπόν, νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να πούμε, να συζητήσουμε, είναι για τη θερμοκρασία. Γιατί λαμβάνουμε διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα, συννεφιές, τέτοια πράγματα. Τι γίνεται εκεί που είστε και λίγο πιο βόρεια από εμάς?
2: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε υπέροχη δροσιά. Εννοείται αυτό. Έχουμε λίγο συννεφιά σήμερα, δεν το συζητώ, όπως στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Αλλά έχουμε ωραία δροσιά, έχουμε ωραία φύση, έχουμε τον υπέροχο Αλιάκμονα. Και πραγματικά νομίζω ότι όποιος δεν έχει καταφέρει να έρθει μέχρι τώρα στο όμορφο Νεστόριο, πρέπει να το κάνει, γιατί πραγματικά θα τρελαθεί με την τόσο ωραία φύση που θα αντικρίσει.
1: Και είναι άξιο πραγματικά το γεγονός ότι τόσα χρόνια, τόσα φεστιβάλ δεκάδες, το διατηρείτε το χώρο έτσι όπως τον βρήκατε. Και αυτό είναι νομίζω κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρουμε.
2: Σωστά, και να πούμε επίσης ότι είμαστε το μακροβιότερο μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ της Ελλάδας. Οπότε είναι και αυτό σημαντικό να το αναφέρουμε. Και όπως είπατε και εσείς, έχουμε πολύ ωραίες εγκαταστάσεις και διατηρούμε τον χώρο μας πάντα πολύ όμορφο και περιποιημένο. Εννοείται αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο τις ημερομηνίες, το line-up.
1: Πείτε μας λίγο πληροφορίες, βάλτε μας το κλίμα και πείτε μας και γιατί reboot. Διαβάζουμε reboot φέτος.
2: Reboot, γιατί κάναμε ένα κενό, μια παύση εκεί στον κορονοϊό. Και οπότε μετά επιστρέψαμε τριμύτερη.
1: Μάλιστα, ωραιότατα.
2: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το line-up, καταρχάς να πούμε ότι το φεστιβάλ θα γίνει 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου.
0: Τέλεια.
2: Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα έχουμε Λόγο Τιμής από Νέκρο του Μοριά. Σάββατο 1 Αυγούστου θα έχουμε Ελένη Φουρέιρα, Πάνο Βλάχο, Πίντος Ατλέτικο.
0: Τέλεια.
2: Και Κυριακή 2 Αυγούστου θα έχουμε Light, Παν Παν. Και κάτι για το οποίο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί για πρώτη φορά φέρνουμε σε κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα το This is Michael, the ultimate Michael Jackson.

0: Awesome Show.
1: Τι ωραία!
0: Για πραγματικά δηλαδή, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Είναι full band show, θα είναι live, θα είναι τεράστια παραγωγή. Πραγματικά δεν πρέπει να το χάσετε.
2: Εντάξει, αυτό τώρα εκεί ταιριάζει ένα σχόλιο του wow, τίποτα άλλο. τι ωραία πράγματα, βρε παιδιά. Δηλαδή,
0: πραγματικά.
2: Απίστευτο.
0: Θέλαμε λίγο να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα και το καταφέραμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί δεν θέλαμε να κάνουμε ένα συνηθισμένο πρόγραμμα, θέλαμε κάτι διαφορετικό και νομίζω πως φέτος το καταφέραμε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι και για όλα τα γούστα, αλλά και αυτό τώρα είναι κάτι που το ήθελε νομίζω ο κόσμος. Έχουμε δει και την ταινία του Μάικλ Τζάκσον, οπότε νομίζω ότι.
2: Καλά,
1: αυτά.
2: Εντάξει, τώρα είναι η χρονιά του Μάικλ Τζάκσον. Οπότε...
0: Είναι η χρονιά του Μάικλ Τζάκσον, πραγματικά. Και νομίζω πως όλος ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ τα τραγούδια του.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω μικροί και μεγάλοι θα περάσουν υπέροχα. Και γενικώς είναι και το vibe, όπως είπατε και προηγουμένως. Mm. Δεν είναι μόνο δηλαδή η φύση, δεν είναι το φεστιβάλ, δεν είναι η μουσική. Είναι ότι προσπαθούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια ξεχωριστή διοργάνωση, να ενώσει τους ανθρώπους μέσα από τη φύση και τη μουσική και να δημιουργήσουν μια όμορφη εμπειρία όπου μικροί και μεγάλοι θα έρθουν πιο κοντά στη φύση και θα απολαύσουν φυσικά παιδικές μουσικές στιγμές και θα μοιραστούν στιγμές χαράς φυσικά.
2: Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες. Θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια μας είχατε πει ότι είχατε εκεί κάτι tai chi, κάτι yoga. Υπάρχουν για αυτό και φέτος.
0: Εννοείται, πάντοτε, καθημερινά έχουμε πολύ ωραίες δραστηριότητες. Έχουμε yoga, γυμναστική δηλαδή, εννοείται για τους κατασκηνωτές μας. Mm-hmm. Έχουμε καραόκε που πάντα γίνεται χαμός το καραόκε μας. Περνάει πολύ ωραία ο κόσμος, γελάμε πάρα πολύ. Color party την Κυριακή όταν τελειώνει το φεστιβάλ μας. Πραγματικά είναι τόσο όμορφα, γιατί να το βλέπετε από μια μεριά το πόσο χαρούμενοι είναι μικροί και μεγάλοι, να είμαστε όλοι μέσα στα χρώματα και να παίζει μουσική. Είναι πραγματικά υπέροχα. Και φυσικά τους DJ μας, να μην ξεχάσω, έτσι να αναφέρω, που μετά τις συναυλίες, κάθε βράδυ στο Kila Bar έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα με DJ.
1: Τέλεια.
2: Τι ωραία, τι ωραία.
1: Πείτε ότι κάποιος τώρα ετοιμάζεται, λέει, Op River Party, άντε θα πάω. Ετοιμάζεται, παίρνει τα πράγματά του από Κρήτη και έρχεται στον Εστόριο. Αλλά έχει ξεχάσει, ας πούμε, τη σκηνή του. Πώς θα μπορεί να μείνει, υπάρχει οργανωμένο
0: γράμμα. Κοιτάξτε, να δείτε, θα πρέπει ο καταστηνωτής να πείτε τη σκηνή του. Όλο αυτό ζητάμε.
2: Να προσθέσω και κάτι. Και να μας πείτε κιόλας, δηλαδή, όταν αγοράζεις το εισιτήριό σου, φαντάζομαι υπάρχει κάτι έξτρα σαν κόστος για να κάνεις κάμπινγκ ή είναι...
0: Όχι. Φέτος είναι μέσα στην τιμή, στην τιμή του εισιτηρίου κανονικά. Δηλαδή ο κατασκηνωτής μπαίνει, φέρνει μόνο τη σκηνή του και την καλή του διάθεση. Ωραία. Τίποτε άλλο. Okay. Μπαίνει μέσα, κατασκηνώνει όπου θέλει. Έχουμε πολύ μεγάλο χώρο, πάρα πολλά δέντρα, πολύ ωραία φύση. Δεν θα καίγεται, θα ζεσταίνεται. Ωραίες εγκαταστάσεις. Έχουμε κανονικές τουαλέτες. Οφείλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί στα περισσότερα φεστιβάλ έχει χημικές τουαλέτες. Εμείς έχουμε κανονικές χρηστές τουαλέτες.
1: Σημαντικό.
0: Οπότε. Και πολλές, έτσι δεν έχουμε μόνο μία. Και δεν έχουμε τρεις διαφορετικές, για τρία διαφορετικά σημεία έχουμε πολύ ωραίες εγκαταστάσεις γενικώς. Οπότε μόνο με τη σκηνή του και την καλή του διάθεση θα μπει μέσα από τα σκηνή και θα περάσει υπέροχα.
2: Πείτε μας λίγο για τη μέση εισιτήριο, να έχουμε έτσι μια γενική εικόνα γενικότερα για τις μέρες.
0: Αυτή τη στιγμή, εννοείται, φυσικά μπορείτε να μπείτε μέσα από το riverpark.net. Θα τα δείτε και όλα αναλυτικά εκεί και το πρόγραμμά μας αλλά και τις τιμές. Το ολοήμερο, το εισιτήριο το τριήμερο ουσιαστικά είναι στα 55 ευρώ αυτή τη στιγμή μέσα από το site μας.
1: Τέλεια.
0: Και μετά τα μονοήμερα είναι στα 22 ευρώ.
2: Μάλιστα.
1: Μια χαρά.
0: Φυσικά υπάρχει.
2: Και ουσιαστικά
0: πολύ καλές τιμές.
2: Δεν αγοράζεις ένα εισιτήριο, αγοράζεις μια εμπειρία.
1: Να το πούμε
0: και ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί μέσα είναι και η κατασκήνωση, είναι και τα συναυλίες και η DJ. Όλα μέσα, ενώ τα παιδάκια είναι δωρεάν μέχρι 4 ετών και από εκεί πέρα 5 έως 12 ετών έχουν 50% έκπτωση. Πολύ σημαντικό και αυτό να αναφερθεί.
1: Έχουν περάσει τόσοι τραγουδιστές από το River Party, πραγματικά καλλιτέχνες.
0: Πάρα πολύ.
1: Πώς οργανώνεται όλος αυτός ο κόσμος, γιατί μου είπατε ότι είναι μεγάλο ο χώρος που κάνουμε την κατασκήνωση. Ο κόσμος όλος αυτός πώς οργανώνεται.
2: Και πώς έχετε καταφέρει να μένετε ενωμένοι τόσα χρόνια. Και να το συνεχίζετε.
0: Νομίζω πως όλο αυτό οφείλεται στην πολύ καλή ομάδα που πάντα τρέχει και είναι οργανωμένοι και είμαστε ενωμένοι και κάνουμε πάντα ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προσφέρουμε στο κατασκηνωτή μια υπέροχη εμπειρία. Είμαστε εκεί καθημερινά, στη γραμματεία πάντα υπάρχει κόσμος, το προσωπικό είναι πάντοτε εκεί, φύλαξη, τα πάντα. Οπότε είμαστε εκεί για να εξυπηρετήσουμε σε ό,τι καλύτερο, σε ό,τι περισσότερο μπορούμε, όπως περισσότερο μπορούμε.
2: Εγώ θα πω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Φαίνεται έτσι ότι έχετε μια πολύ δεμένη ομάδα, από την οποία μόνο καλά πράγματα μπορούν να προκύψουν. Να ευχηθούμε πραγματικά να σκίσετε και φέτος, να πάει.
1: Να γράψει την ιστορία.
2: Να γράψει την ιστορία, να πάει σούπερ. Περιμένουμε για αυτούς οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να έρθουν τόσο μακριά. Κάποιο φωτογραφικό υλικό, κάτι, οτιδήποτε.
0: Εννοείται. Από να μπαίνετε συνέχεια στα social μας, ανεβάζουμε συνεχώς υλικό, να παρακολουθείτε και πραγματικά έστω και από μακριά ίσως να νιώσετε έτσι το vibe μας.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάινς, μπι, επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa, στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών. Έρχεται διαγωνισμός με δώρο ένα ποδήλατο αξίας 200 ευρώ. Μείνε συντονισμένος.
3: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
11: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
1: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
11: Όμορφο, τα λόγω νιστάζω.
1: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
11: Εσύ το ίδιο.
1: Εγώ.
11: Εσύ.
1: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχει αρχίσει. Τη ηλικία. Τα. Τι μου λέγε κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγε.
11: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
1: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικία και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
11: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λάλα.
1: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
11: στα 40 στη βαράει.
1: Ναι, ναι. Σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
11: Ελπίζω ναι.
1: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
11: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
1: Wow.
11: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
12: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.

Καλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίθι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Καλησπέρα σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντί μου είναι εγώ Περίγου.
1: Και απέναντί μου είναι ο Γιώργος Μπαλουσιάρης.
0: Και πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Πολλές, πολλές καλημέρες να πούμε και καλησπέρες βέβαια στο Μιχάλη που ακόμα μία μέρα βρίσκεται στην παραλία. Από μια μέρα, κάθε μέρα μου στέλνετε και φωτογραφίες από διαφορετικές παραλίες. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ντροπή! Ντροπή!
1: Καθόλου έτσι σεβασμό στους ανθρώπους που δουλεύουν. Πραγματικά, παιδιά, κάθε μέρα μου στέλνει και από μία φωτογραφία από παραλία ο Μιχάλης. Καλά να περνάτε, ωραίες διακοπές και ζηλεύουμε και λιγουλάκι.
0: Καλημέρα στο Μάνο και τη Ματίνα. Εμείς μας ακούνε από τη Βιάνο. Την καλημέρα μας, παιδιά. Να το Θραψανό, ο φίλος μας ο Ανέστης και η Μαριάννα. Την καλημέρα μας, παιδιά. Άρα θα μου επιτρέψετε να πάω γρήγορα σε ένα μέρος το οποίο πολύ αγαπάμε. Πολύ αγαπάμε. Νέα έκφραση, κυρίες και κύριοι. Στη Μελβούρνη την αγαπημένη. 8 και 40 το βράδυ τώρα.
1: Μετά το σύνη, εκεί χτύπησε και η Μελβούρνη.
0: Χτύπησε και η Μελβούρνη. Ο φίλος μας ο Αχιλέας και η Λαμπρινή μας ακούνε από εκεί. Μας στέλνουν πολλούς χαιρετισμούς. Πολύ τους αρέσει που ακούνε μια εκπομπή η οποία ενώνει. Μας λέει εδώ πέρα, ακούσαμε Νεστόριο, ακούσαμε μαγειρικές. Κάναμε, δείξαμε τι ωραία παρέα που είστε, λέει παιδιά μας γράφουνε. Τα φιλιά μας από τη μακρινή Μελβούρνη και τους 12 βαθμούς Κελσίου μας γράφουνε.
1: Όπου απίστευτο, έτσι. Εγώ θα σε πάω από εκεί σε μια παραλία, στον Κωμό. Όπου μας έχει στείλει η Λία μια φανταστική έτσι, φωτογραφία με την ξαπλώστρα της, με την ομπρελίτσα της, έτοιμη και αυτή να πλατσουρίσει στα ωραία νησιά, νεράκι του Κωμού. Μια επίσης μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Δέσποινα που και σήμερα βρίσκεται στο κατάστημά της εκεί στο τουριστικό του Αγίου Νικολάου και είναι συντονισμένη και μας ακούει. Ευτυχώς λίγο έχω και εσάς και περνάει λίγο η ώρα γιατί είναι δύσκολη η μέρα σήμερα.
0: Να πάμε σε μια άλλη μεγαλώνηση, όχι την Κύπρο, την Τρίτη στη σειρά, τη Ρόδο, την αγαπημένη, όπου εκεί μας ακούει ο Βλάσης και η Ευδοκία. Την καλημέρα μας, παιδιά. Να τα λέει και σε εμάς, τι τα κάνετε, λέει τα κριτικά γλέντια. Κολλήσαμε και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε ό,τι και εμείς. Σας περιμένουμε, λέει, αύριο το βράδυ στο γήπεδο, λέει, Παραδεισίου με τον Νίκο Ζωηδάκη, όπου έχουν εκεί πέρα. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Είμαστε σίγουροι ότι ο Ζωηδάκης θα τα σπάσει εκεί και μάθαμε κιόλας από τα social media του ότι έγινε χαμός και στο γλέντι στο Λυκαβητό που κάνανε με τον Αντένα μαζί.
1: Κάτι
0: στο
1: είδα,
0: κριτικό.
1: Κάτι είδα.
0: Παιδιά, εξαπλώνονται τα κριτικά γλέντια παντού. Είμαστε παντού, ρε φίλε. Τι να κάνουμε.
1: Ο Κοσμάς πάντως είναι σε μια παραλία στο Λιβάδι. Μας την λέει ότι είναι ευκαιρία αυτή η παραλία να την πούμε και στις παραλίες της ημέρας, Γιώργο.
0: Να μας τη στείλει, βέβαια.
1: Είναι, λέει, τεράστια. Δεν έχει καθόλου κόσμο και είναι ανάμεσα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και έχει και ταβερνούλα, Γιώργο. Εσένα που
0: ξέρεις,
1: ταβερνούλες. Λιβάδι Beach. Επίσης, έχω να σου πω ότι η φίλη μας η Αναστασία μας ακούει από Κύπρο και θα μας στείλει αυτή, λέει, εκδηλώσεις και Hidden Gem από το νησί της. Έχουν, λέει, πάρα πολλά φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι στην Κύπρο. Οπότε, γιατί όχι, να τα εκμεταλλευτούμε κι εμείς.
0: Μάλιστα, να στείλω εγώ μια μεγάλη καλημέρα, ναι, γιατί δεν ξέρω τώρα, μας το στείλανε πριν 10 λεπτά και δεν ξέρω αν έχουν φτάσει στο λεωφορείο των ΚΤΕΛ, το οποίο πήγαινε Χανιά από το Ρέθυμνο. Τα φιλιά μας στο Σίμο και την Παναγιώτα, οι οποίοι μας έστειλαν από εκεί. Μπήκε πλατσούρι στα κοπέλια, με το καλό να φτάσετε και να. Τι να πω, να πάτε στις δουλειές σας, να πάτε στις παραλίες σας, να περάσετε υπέροχα. Ευχαριστούμε και όλα τα λεωφορεία τα οποία συντονίζονται μαζί μας, να το πούμε αυτό. Πάρα πολλές φορές μας έχουν στείλει από λεωφορεία των ΚΤΕΛ, τα οποία είναι συντονισμένα μαζί μας. Τα φιλιά μας. Στους οδηγούς.
1: Ναι, είναι και αυτοί οι οδηγοί, οι έρμοι που πάνε πάνω κάτω. Πώς θα περάσει η ώρα. Ακούνε καλοκαίρι στον Νότο.
0: Ας ακούμε τους καραγκιόζες εκεί πέρα που φωνάζουν.
1: Αμάμωρη Γιώργο.
0: Καλημέρες στο φίλο μας το Σίμα εδώ που μας ακούει από την Ιεράπετρα. Κατευθύνεται, λέει, προς την παραλία του Κάκου. Μας ακούει, τα φιλιά μας και τα χαιρετισματά μας.
1: Ο Φίβος μας έχει στείλει, παιδιά, μία φωτογραφία από τα Χανιά. Λαζαρέτα λέγεται το συγκεκριμένο νησί. Είναι το νησί του Αγίου Λαζάρου. Και ήταν, λέει, χώρος 40 ημερών καραντίνας από τα λιμώδη νοσήματα. Άκου τώρα που πήγε ο τύπος. Βέβαια, έχουν βάρκα από ό,τι κατάλαβα και πηγαίνουν εκεί σε διάφορα μέρη. Είναι διακοπές στο νησί μας και μαθαίνει, λέει, και για την ιστορία του νησιού. Τεράστιο, λέει, το νησί μας. Ναι, το ξέρουμε ότι είναι τεράστιο. Καλά να περάσετε. Πω, τι βλέπω εδώ. Έχουν κάνει, Γιώργο, δεν είναι με βάρκα. Είναι με SUP που έχει και τέτοιο. Πώς το λένε,
0: το κουπί.
1: Κουπί,
0: το,
1: ναι,
0: κουπί.
1: Πω, είναι μεγάλη παρέα από ό,τι βλέπω. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 άτομα. Να περνάτε, παιδιά, υπέροχα. Ζηλεύουμε.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στον Άγγελο, τη Θάλια, τον Μάνο και την Έλενα, οι οποίοι κατευθύνονται προς το Ελαφωνήσι. Είναι συντονισμένοι με τον Φρέσ και το καλοκαίρι στον Νότο.
1: Υγιά
0: τα φιλιά μας, κοπέλια, καλά να περάσετε. Καλημέρες σας στείλουμε και στο ηρωικό αυτό στρατόπεδο της ΕΑΠ. Δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά θα πω μια μεγάλη καλησπέρα και κοπέλια, εντάξει, λίγη υπομονή, λίγο έμεινε, κάντε έτσι, πώς το λένε. Τουλάχιστον είστε σε καλύτερη μοίρα από το στρατόπεδο του Ρεθύμνου, γιατί στο στρατόπεδο του Ρεθύμνου από κάτω έχει παραλία. Σου λέει ο άλλος, εντάξει, ας πηδήξω να κάνω μια βουτιά, ας πάρω το ρίσκο. Εσείς δεν έχετε να πάτε πουθενά, κάτι είναι γι' αυτό.
1: Έτσι, σωστά.
0: Καλημέρες, όμορφες.
1: Να πούμε στην Κάλυμνο, όπου είναι συντονισμένος ο φίλος μας ο Γιώργος ως συνενώματος. Αγαπάμε Κάλυμνο και εμείς. Θέλει να κάνουμε και μια σύνδεση. Γιατί όχι, Κάλυμνο, έχουμε να πάμε καιρό,
0: Καιρό, αλήθεια είναι.
1: Γιατί όχι, έχουν και ωραίες παραλίες, έχουν και αυτή η γλέντια. Οπότε τι μας μένει να κάνουμε τη σύνδεση.
0: Καλημέρες να στείλουμε εγώ και στη Χαλκίδα, εκεί στο Βασιλικό της Ευβοίας, όπου ετοιμάζονται για κριτικό γλέντι 28 Αυγούστου με το Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Αυτά.
0: Μας περιμένουν, παιδιά, τα φιλιά μας στην όμορφη Χαλκίδα.
1: Ο Γρηγόρης δεν φτάνει που πηγαίνει παντού μέρα παραμέρα στην Κρήτη λόγω γάμων, βαφτίσεων και γλεντιών. Πάει και παραπέρα.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει έτσι. Να του ευχηθούμε να έχει πραγματικά υπομονή, να έχει όρεξη.
1: Και δύναμη και υγεία.
0: Και δύναμη και υγεία. Και πραγματικά ό,τι καλύτερο στον φίλο μας τον Γρηγόρη, ο οποίος όχι μόνο με την επιτυχία του κάνει μια μεγάλη καριέρα, αλλά φέρνει και πολύ νέο κόσμο στην κρήτικη μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Θα πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με ζωντανή κλήρωση για τον διαγωνισμό των ANEC Lines. Να δούμε ποιο θα πάρει τα εισιτήρια για Κρήτη ή για Πειραιά, ό,τι όπως θέλετε τα χρησιμοποιείτε. Και φυσικά θα πρέπει να είστε κοντά στο τηλέφωνό σας οι χιλιάδες που έχετε δηλώσει συμμετοχή. Και γιατί λέω χιλιάδες? Είναι πάνω από 2.500 συμμετοχές οι οποίες έχουν κατατεθεί και νομίζω ότι πραγματικά έχουμε σπάσει ρεκόρ αυτή την εβδομάδα. Να πούμε ότι αν δεν απαντήσει ο νικητής, είναι κάτι το οποίο το λέμε κάθε φορά, θα πρέπει να ξανακάνουμε την κλήρωση. Είναι στους όρους του διαγωνισμού. Οπότε κοντά στα κινητά σας τηλέφωνα, σε λίγα λεπτά η τύχη σας χτυπάει την πόρτα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

0: Παρασκευή, αγαπημένη, έχει ξημερώσει όπως κάθε Παρασκευή. Άλλωστε, εδώ είμαστε και μοιράζουμε ταξίδι, κυρίες και κύριοι, με Ανέ Κλάιν. Έχουμε πάει Πειραιά, Ηράκλειο και Τούμπαλιν. Έχουμε πάει Ηράκλειο, Σέριφο. Έχουμε πάει Μήλο, Χανιά. Και τώρα πάλι Ηράκλειο, Πειραιά, Πειραιά, Ηράκλειο. Για δύο άτομα με καμπίνα. Και εννοείται πως κάθε Παρασκευή, μέχρι να κλείσουμε, μέχρι και τον Αύγουστο, θα μοιράζουμε εισιτηριάκια με καμπίνα.
1: Τι θα γίνει, Ανέ Κλάιν, θα δώσει κανένα ταξιδάκι σε εμάς ή μόνο σε άλλους θα τα μοιράζεις?
0: Τίποτα, τους μεσάτσοντες κάνουμε εδώ πέρα.
1: Παιδιά, νομίζω ότι έχουμε δώσει πάνω από 200 ταξίδια, έτσι.
0: Έχουμε δώσει τόσα.
1: Έχουμε δώσει πάνω από 200.
0: Μπράβο.
1: Είναι η Ανέκ μαζί μας πάνω από δεν ξέρω πόσα χρόνια, πάνω από 15 χρόνια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή, βάλε 10 κάθε 12 κάθε χρόνο. Βγαίνουν.
0: Είναι πολλά.
1: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμμετοχές. Πάνω από 2.500 συμμετοχές και αυτή την εβδομάδα στο διαγωνισμό των Ανέκ Lines. Είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το μαγικό κουμπί. Αν δεν απαντήσει ο νικητής, ο οποίος πρέπει να βγει στον αέρα, αυτή είναι η ώρα του διαγωνισμού. Τότε αναγκαστικά θα πρέπει να ξανακάνουμε κλήρωση. Έχουμε πατήσει ήδη το κουμπάκι, έχει βγει ήδη νικήτρια, παρακαλώ, για ακόμα μία εβδομάδα. Τι περίεργο, μόνο γυναίκες δηλώνουν μέρος στον διαγωνισμό.
0: Τι
1: το έχουμε καταλάβει.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: πράγματα.
1: Στυλιανή το όνομα. Θα πούμε το επώνυμο στον αέρα, αν απαντήσει φυσικά. Έχουμε ένα τηλέφωνο εδώ στο στούντιο που εγώ η Βερίγου θα πάρει αμέσως τώρα τηλέφωνο.
0: Οπότε απασχόλησε το κοινό εδώ με τα δικά σου αυτά τα ωραία που λες κάθε φορά, έτσι, και έτσι. Θα πάρω εγώ το τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, η Στυλιανή τώρα που θυμίζει τύπου μοναχή σε κανένα μοναστήρι, ελπίζω μην έχουμε τίποτα θέματα με την ιεραρχία εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα κατά τα άλλα, για να σας απασχολήσω λίγο, το σεξ απειλ μου παραμένει στα ύψη τόσο καιρό. Λιποθυμούν έτσι οι κοπέλες μόλις με βλέπουν στον δρόμο. Αλλά τι να κάνω, και είναι άρη βέβαια. Όχι μόνο, έχω πέρασει όλα τα. Καταλαβαίνετε, όλα τα γούστα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάρα, αν θέλετε, ενός ανθρώπου, ο οποίος αναγκάζεται να ζει με αυτό το σεξινες. Λοιπόν, για να δούμε.
2: Ναι.
1: Α, απάντησε! Είσαι η Στυλιανή Κατσοπρινάκη.
2: Είμαι.
1: Είστε στον αέρα του καλοκαίρι στον Νότα, έχει κερδίσει τα εισιτήρια που αντεκλάρει.
0: Συγχαρητήρια!
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και εμείς
2: για την ευκαιρία που μας δώσατε.
1: Στυλιανή, από ποιο μέρος της Ελλάδας είσαι?
2: Καλό, από την Αθήνα.
1: Αθήνα.
0: Τέλεια, ετοίμασε βαλίτσα, έρχεσαι Κρήτη.
1: Ποιο θα πάρεις τώρα? Για πες, θα πάρεις καμιά φιλενάδα, θα πάρεις το αγόρι σου, ποιο θα πάρεις, για πες.
2: Θα πάρω τον άντρα μου και τα παιδάκια μας.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια. Οπότε
2: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εσύ είσαι τυχερή, αλλά και σε αυτούς χτύπησε τύχη την πόρτα, από ό,τι καταλάβαμε.
2: Εννοείται. Πάμε πακέτο.
1: Να περάσετε υπέροχα, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι, Στυλιανή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε μαζί σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Θα μιλήσουμε μαζί σου μετά την εκπομπή, να σου πούμε λεπτομέρειες, πώς θα παραλάβεις τα εισιτήρια κτλ.
2: Τέλεια,
1: σας
2: ευχαριστώ.
1: Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε και εμείς.
0: Bye.
3: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Πρώτος στη μουσική με 16,7%.
0: Ο Madness είναι ο...
4: Η Κρήτη είναι εδώ.
5: Ένα νερό.

0: Ευχαριστούμε για όλη την αγάπη, για όλα τα μηνύματα. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 12. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοσημιά.

0: μαγιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιμ. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πίναζες. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
9: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
9: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
8: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
9: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
8: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
12: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Τι κάνεις?
5: Κουκιά παίρνω, η αλήθεια
6: σταμάτα,
5: είναι.
6: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
5: Πάρα πολύ.
6: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
5: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
6: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
5: Να είναι καλά τα
6: τώρα
5: παιδιά.
6: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
5: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
6: Ρε παιδί μου, κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
5: Δεν τους ήρθε η εφορία, τι φάση.
6: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
5: Okay.
6: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
6: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
5: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
6: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
5: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
7: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
8: Νίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
9: Σε θέλω παράφορα.
8: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
9: Τι κάναμε.
8: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
10: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
11: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας, βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
12: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
11: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
12: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
8: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
12: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
11: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Ιουλία Καλιμάνη Live.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
0: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
8: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
9: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
10: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
11: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
10: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
13: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ξέρεις.
1: Κύριε προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: τώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μία μπουγάτσα μήλου με πραλίνα αλατισμένης καραμέλας και κράμπλ από τις Φιλοσοφίες. Από φρέσκα, βιολογικά μήλα, κανέλα, μαύρη ζάχαρη και κονιάκ. Γεύση που θα σας γοητεύσει.
2: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
3: Κουτάλα.
2: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
3: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
2: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
3: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
2: Όσο θέλεις?
3: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
2: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
3: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
4: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
7: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Να γραφίζω να τηλεφωνείς.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
12: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
13: Είμαι η Άννα.
14: Είμαι ο Λάκης.
15: Είμαι η Αφροδίτη.
16: Είμαι ο Γιάννης.
17: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
18: Είμαι η Αγάπη.
19: Είμαι ο Δημήτρης.
20: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
21: Είμαι ο Βαγγέλης.
22: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
23: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
24: Για πότε έφτασε Παρασκευή. Ούτε καν το κατάλαβα πώς πέρασε αυτή η εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εκεί έξω, από οπουδήποτε και αν ακούτε. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και κάθε απόγευμα από τις 4 μέχρι και τις 6 τα λέμε απλά καθημερινά. Καλώς μου ήρθατε.

Πείτε μου τι έχετε κανονίσει για το Σαββατοκύριακο, γιατί δεν πιστεύω ότι δεν θα έχετε κανονίσει κάτι με τόση ταλαιπωρία που φάγαμε το προηγούμενο διάστημα με τις ζέστες. Ομολογώ ότι σήμερα είναι λίγο καλύτερα ή τουλάχιστον αυτό θέλω να πιστεύω, γιατί εξαντλήθηκα πια με την τόση ζέστη. Καλησπέρα στις φανταστικές ομάδες των επιχειρήσεων που στηρίζουν αυτήν εδώ την εκπομπή, αυτό εδώ το δίωρο. Καλησπέρα στην αγαπημένη Pizza Fan που και αυτό το απόγευμα θα δώσει το δωράκι της σε έναν ή σε μία τυχερή από εσάς. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Καλησπέρα στην Fresh Snack αλλά και στο smartpart.gr.

πούμε που θα πάει. Λοιπόν, 69, ελάτε να γίνουμε παρέα και αυτό το απόγευμα. 69-31-929-929, στείλε και εσύ το μήνυμά σου, να, όπως το έκανε ο Γιώργος και επέλεξε. Οι επιλογές είναι πολλές. Γραπτό μήνυμα, ηχητικό, βίντεο ή και φωτογραφία. Στέλνεις στο Viber. 69-31-929-929.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9
9: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δεν έχουμε μιλήσει για αυτή τη μάστιγα των καλοκαιριών που δεν είναι, ξέρεις, πολλοί θεωρούν το καλοκαίρι ότι είναι ok. Ναι, να θες να φύγεις Σαββατοκύριακο και να σου έχει κάτσει μια βάφτιση, ένας γάμος, ένα μνημόσυνο την Κυριακή έξω από εδώ, αλλά ναι, και αυτά στη ζωή είναι. Και ξέρεις πόσο σπαστικό είναι, πόσο εκνευριστικό είναι να μην μπορείς να κουνήσεις ρούπι, γιατί το ένα Σάββατο θα έχεις μια βάφτιση, το άλλο Σάββατο θα έχεις ένα γάμο, θα έχεις το ένα, θα έχεις το άλλο, και εν τέλει περνάνε τα καλοκαίρια και εσύ μαζεύεις τα πενιντάρικα να τα βάζεις στα φακελάκια και να μην απολαμβάνεις τη ζωή. Οπότε εγώ έχω να σου προτείνω ότι όταν έχεις τέτοια εκδήλωση, με κάποιον τρόπο δίνε το φακελάκι εκεί που θέλεις, γιατί δεν θα στο απαγορεύσω εγώ, αλλά παράλληλα ζήσε και τη ζωή σου. Οπότε επειδή και εκείνοι θα είναι ευχαριστημένοι που κάνουν το γάμο, τη βάφτιση και οτιδήποτε με το φακελάκι, δίνε το και φεύγει και εσύ και πήγαινε όπου θέλεις, και έτσι θα είστε και οι δύο χαρούμενοι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία θα πω εγώ.

έτσι είναι, όχι, θα κάτσεις να σκάσεις τώρα εσύ. Και όλα αυτά αποτυπώνονται, να ξέρεις, γίνονται έρευνες και όλα αυτά το δείχνουν. Όταν κάποιος δεν είναι ευτυχισμένος ή δεν περνάει καλά, όχι μόνο το δείχνουν οι έρευνες την εκείνη τη στιγμή, αλλά όλο αυτό αποτυπώνεται και περνάει και στο DNA. Και μάλιστα διαβάζω εδώ μία έρευνα που έχει γίνει και εξηγεί γιατί οι ενήλικες δυσκολεύονται πλέον να βρουν την πραγματική χαρά στη ζωή τους. Το τρέξιμο θέλεις, οι υποχρεώσεις, το μόνιμο άγχος, η πίεση στο να τα προλάβουμε όλα, όλα αυτά έχουν μετατρέψει την ενήλικη ζωή μας σε έναν ασταμάτητο αγώνα δρόμου όπου ο προσωπικός χρόνος και η ξεγνιασιά θεωρούνται πλέον πολυτέλεια, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το κλειδί της δυστυχίας κρύβεται συχνά στις υπερβολικές προσδοκίες που φορτώνουμε τους εαυτούς μας και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να απολαμβάνουμε τις μικρές στιγμές και να μην εγκλωβιζόμαστε μέσα σε άσχημες αποφάσεις που στην ουσία κάνουμε και λειτουργούν εις βάρος μας. Η λύση, σύμφωνα με την έρευνα που διαβάζω, δεν θέλει θαύματα, αλλά μία στροφή στα απλά. Όπως το να βρούμε λίγο χρόνο για τους φίλους μας, να ρίξουμε τους ρυθμούς μας, να θυμηθούμε πώς είναι να ζεις το παρόν, χωρίς να σκέφτεσαι συνέχεια το αύριο και όλα αυτά, τα απλά. Να, τα απλά, τα καθημερινά. Αυτά που σας λέω εγώ κάθε απόγευμα εδώ, στον A92,9.

επειδή πολύ ωραία περνάμε και τα βράδια της Παρασκευής και τα βράδια του Σαββάτου, να σου υπενθυμίσω ότι ο Παντελής Τσιμπινός κάθε Παρασκευή και Σάββατο έρχεται στα DEX του A92,9 12 με 2 και βάζει φωτιά σε ένα απίστευτο πάρτι που ετοιμάζει για όλους εμάς τους ακροατές του A92,9. Οπότε το ραντεβού μας της Παρασκευής και του Σαββάτου το βραδινό θα είναι εδώ στα DEX του A92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
4: Είμαστε λίγο ωραίο τραγούδι.
3: Όμορφο, εγώ νιστάζω.
4: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
3: Είσαι το ίδιο.
4: Εγώ.
3: Εσύ.
4: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι που μου λέγεις, κάτι χάπια να πάρω, μου λέγεις.
3: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
4: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
3: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
4: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
3: Στα 40 στη βαράει, ναι.
4: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
3: Ελπίζω ναι.
4: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
3: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
2: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
7: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου? Θα πάρω αμέσως το Λάκι που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
6: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
7: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
6: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
8: Πάλι κρύο το νερό.
9: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
8: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
9: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
9: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
10: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
11: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Θα Τα καλύτερα είναι αυτά που έρχονται και θέλω να απαντήσω εδώ στο τραγουδί το οποίο έχω σετάρει και είναι ο Πάνος Χιάμος και ο Αναστάσιος Ράμος. Τα χειρότερα εκείνοι λένε, στα καλύτερα θα σε πάω εγώ από τώρα μέχρι και τις 6. Μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα γεμάτη από μουσική. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς μου ήρθες αυτό το απόγευμα της Παρασκευής εδώ στο ΝΑΠ 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πρόταση βιβλίου δεν σου έχω κάνει αυτή την εβδομάδα ή όχι, σου έχω κάνει, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έχω ένα πολύ καλό το οποίο το έχω διαβάσει ήδη μία φορά και μ' αρέσει να το διαβάζω τα καλοκαίρια. Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης είναι ο τίτλος και έρχεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Αν σου αρέσουν τα αστυνομικά μυθιστορήματα θα εξετρελαθείς με το συγκεκριμένο και αν το έχεις διαβάσει θα καταλάβεις γιατί εννοώ, γιατί εδώ πάμε σε κάτι εξαιρετικά διασκεδαστικό και ταυτόχρονα μυστηριώδες, ιδανικό για να κυλήσει η ώρα ευχάριστα στην ξαπλώστρα, αν θέλεις, αν είσαι από αυτούς που τους αρέσει να διαβάζουν το καλοκαίρι στην ξαπλώστρα κάνοντας υγειοθεραπεία. Τέσσερις ηλικιωμένοι φίλοι σε έναν πολυτελή οικοευγηρίας συναντιούνται σε μια αγγλική επαρχία και μαζεύονται κάθε Πέμπτη για να εξιχνιάσουν παλιούς άλυτους φόρνους που μέχρι τώρα ένα πραγματικό έγκλημα συμβαίνει ακριβώς μπροστά στην πόρτα τους. Με απίστευτο βρετανικό χιούμορ, αν σου αρέσει, και μια έξυπνη πλοκή, η παρέα αυτή αποδεικνύει ότι η τρίτη ηλικία κρύβει πολλές, πάρα πολλές εκπλήξεις και ακόμα πιο κοφτερό μυαλό.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

είδες, δεν έχει να κάνει με τη ζέστη, ρε παιδί μου. Σήμερα γιορτάζουμε. Έχουμε ωραίες ημέρες που γιορτάζουμε. Άκου τώρα να δεις. Καταρχήν, σήμερα Διεθνής Ημέρα Αυτοφροντίδας. Πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Εθνική Μέρα Τεκίλας η σημερινή. Οι μαργαρίτες πάνε και έρχονται. Και ημέρα θερμικού σοκ. Το πάθαμε τις προηγούμενες ημέρες. Κάποιοι μπορεί να το έχουν ακόμα. Λοιπόν, αυτά σαν εθνικές ημέρες. Χρόνια πολλά στην Χριστίνα, χρόνια πολλά στην Χριστιάνα. Θα πω στο Χριστινάκι, στον Αθηναγόρα, στην Χρήστα, στην Κρίστα, στην Χρήστη. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στην παρέα μας. Και σε εσάς που έχετε κάποια επέτειο όμως και την περνάτε στην παρέα μας εδώ στο ΝΑΠ 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
11: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Όπου και αν πάτε θα είναι ωραία, πιστέψτε με. Καλή διάθεση να υπάρχει και όπου και αν πας, ακόμα και αν πηγαίνεις μόνος σου, νομίζω ότι θα περάσεις υπέροχα. Η απόφαση είναι που τα κάνει όλα ωραία. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει και σε ένα τραγούδι, αλλά μπορεί και να κάνω και λάθος. Όπως και να έχει όμως, όπου και αν πας, είτε κοντά είτε μακριά, να περάσεις υπέροχα το Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται. Δεν έχουμε δώσει ακόμα πίτσα φαν, έρχεται. Οπότε stay tuned, γιατί μέχρι και τις 6 εδώ θα περάσουμε υπέροχα. Δεν μας έχει μείνει πολύ άλλωστε.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του App92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

αυτό ήταν, παιδιά. Πέρασε αυτή η καυτή εβδομάδα. Φύγαμε να τσαλαβουτήσουμε στις παραλίες, στις πισίνες, οπουδήποτε και αν. Στις μπανιέρες, γιατί όχι, οπουδήποτε και αν έχει διαλέξει ο καθένας. Νομίζω ότι ήταν μια εξαντλητική εβδομάδα αυτή. Αλλά μπροστά μας έχουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Οπότε, αν είσαι στους τυχερούς που δεν δουλεύεις, απόλαυσέ το. Αν είσαι σε αυτούς που δουλεύουν, βρες έστω και 10 λεπτά χρόνο και ρίξε μια βουτιά, γιατί θα σε ανανεώσει όλο αυτό. Το δικό μας ραντεβού ξανά τη Δευτέρα με την καινούργια εβδομάδα εδώ στον A92,9. Τη Δευτέρα στις 4, σε περιμένω εδώ. Μέχρι τότε, να αγαπάς και να αγαπιέσαι. Καλό σου Σαββατοκύριακο.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6. Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Up Top 5, νούμερο 5.
2: Πες μου το νέο, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
1: Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
5: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ωχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ιουλία Καλιμάνη Live.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
11: Η Ιουλία Καλιμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
11: Ιουλία Καλιμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
12: Αν εξαρτηθεί τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
11: Ιουλία Καλιμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και στις διακοπές σου. App 92,9.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: Up 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
1: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
2: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
3: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
2: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945-25-1185. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
5: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

0: καρδιά. Ζάρος με λάιν, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα, λέμον και λάιν. Χωρίς καθόλου ζάχαρη.

0: Νίκος Μακρόπουλος live. Κυριακή 2 Αυγούστου, Καμπάνα Beach Club.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημίσουμε τον έρωτα.
1: Σε θέλω παράφορα.
0: Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος live.
1: Τι κάναμε.
0: Καμπάνα Μάρε Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
1: είναι. Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεσης, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Καλά,
1: τώρα
2: παιδιά
1: το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί. Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις.

0: γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσεις. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Λοιπόν, Μάκη, ή θα βοηθήσεις το καθάρισμα ή θα σε στείλω στη μάνα σου.
2: Γιατί φωνάζεις, αγάπη μου?
3: Θα πάρω αμέσως το Lucky που έχει την Perfect Clean και μου τον σύστησε η μάνα μου.
1: Perfect Clean. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Βιολογικός καθαρισμός και απολύμανση σαλονιών, χαλιών, στρωμάτων, αλλά και αυτοκινήτων και σκαφών.
3: Perfect Clean. Με ποιότητα, λογικές τιμές, την εγγύηση και την πολυετή εμπειρία του Λάκη Παυλίδη. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε άμεσα για τις υπηρεσίες μας στο 6944-354-768.
1: Perfect Clean. Καθαρίζει τέλεια.
4: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
1: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
5: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
6: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
5: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
6: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
5: Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
7: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
7: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
3: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
7: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Ιουλία Καλυμάνη Live.
10: Στα καλύτερα που έλκονται, ούτεν αποφεύγονται στα ωραία, στα μοιραία.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Με ξόδεψες, με ξόδεψες, με ξόδεψες όλοι εσύ.
9: Ιουλία Καλυμάνη, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη ή βολεμένη.
9: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφη σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο Service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
3: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω

0: ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
0: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
0: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
5: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγέλιο Φασουλάκη.
6: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
5: Τον Θοδωρή Σούκα. Και στο μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
8: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
9: Έλα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
2: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
2: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω, γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
1: Είσαι το ίδιο.
2: Εγώ.
1: Εσύ.
2: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
1: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
2: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσεις.
1: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40, σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέ, ρε παιδί. Λάλα.
2: Στα 40. Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι.
1: Στα 40 στη βαράει, ναι.
2: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
1: Ελπίζω ναι.
2: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
1: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου. Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Στο χέρι σου δροσιά.

0: κλασικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
3: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Greta Art Productions.
6: Να γραφείς, να τηλεφωνείς.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάλι κρύο το νερό.
6: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
5: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
7: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
8: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
7: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
9: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο.
10: Μίκος Μακρόπουλος, live. Κυριακή, 2 Αυγούστου, Cabana Beach Club.
9: Σε σένα μιλάω.
10: Ο απόλυτος λαϊκός ερμηνευτής έρχεται για μία και μοναδική βραδιά στην πόλη των Χανίων για να ημνήσουμε τον έρωτα.
9: Σε θέλω παράφορα.
10: Κυριακή, 2 Αυγούστου, στις 8 το βράδυ. Νίκος Μακρόπουλος, live.
9: Τι κάναμε.
10: Cabana Mare Beach Club στην Αγία Μαρίνα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6946-7224-06. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα

0: Θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγιαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγιαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Lua Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
3: Στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Τι κάνεις?
2: Κουκιάς παίρνω, η αλήθεια
1: Σταμάτα,
2: είναι.
1: Σταμάτα βρε που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
2: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού?
2: Κάτι είχαμε πει ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
2: Καλά,
1: τώρα
2: τα παιδιά
1: το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
2: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
2: Δεν τους έρθει η εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
2: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
2: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζόζεφιν στο καμπαρέ το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, θα γύρισω στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
2: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
0: Απ' το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και 2 παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
4: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
0: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο Ιφού. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
0: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
6: Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία.
7: Έρχεται η πιο ρετρό μουσική εμπειρία του καλοκαιριού. Μπουζούκια στην πίστα, ζωντανά. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο γήπεδο Ηροδότου. Με τη Βαγγελιό Φασουλάκη.
8: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου, λέω.
7: Τον Θοδωρή Σούκα.

στο Μπουζούκι τον Γιώργη Μανολάκη. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα λαϊκά τραγούδια, χιούμορ, κέφι και ατμόσφαιρα που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο Ticket Services ή στο 6945 25 11 85. Μπουζούκια στην πίστα. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γήπεδο Ηροδότου. Δεν το χάνεις με τίποτα. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα, να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Thank you.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και εγώ θα τρελαθώ γιατί και εγώ θέλω να αποκοιμηθώ.
5: Είμαστε πολύ ωραίο τραγούδι.
4: Όμορφο, ήταν λίγο νιστάζω.
5: Και γενικά αυτό το παιδί. Βλέπεις ότι σε γράφω γιατί κάθε μέρα νιστάζεις.
4: Το ίδιο.
5: Εγώ.
4: Εσύ.
5: Καλά, άφησε με που μια φορά ήρθε, μια μέρα ήρθα. Να σου παραπονεθώ ότι πονάει η μέση μου και μου έχεις αρχίσει. Της ηλικίας. Τα. Τι μου λέγεις, κάτι, χάπια να πάρω, μου λέγεις.
4: Εντάξει, γιατί πάνω απ' όλα σε νοιάζομαι. Είναι οι ιατρικές συμβουλές που δίνω εδώ πέρα.
5: Έχω πάρει μια απόφαση όταν έκλεισα τα 30 να μην μου δημιουργηθεί κρίση ηλικίας και δεν θα μου τη δημιουργήσει.
4: Όχι, θα σου δημιουργήσει 40. Σου μιλάω εκπείρα. Στα 30 είσαι ακόμα κομπλέρε. Λαλαλαλα.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά ότι
4: στα 40 στην βαράει, ναι.
5: Γιατί σε 10 χρόνια θα είμαστε εδώ.
4: Ελπίζω ναι.
5: Να σημειωθεί στα πρακτικά.
4: Και ελπίζω να είμαι μαζί σου.
5: Wow.
4: Γιατί από μένα δεν γλιτώνει με τίποτα. Καλώς. Δεν το είπα για καλό, το είπα για κακό.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο.

Το πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions. Να γραφείς, να τηλεφωνείς. Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ζήσε το καλοκαίρι σου στο App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με app 92,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Απ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.

0: κουκιά παίρνω, η αλήθεια
1: σταμάτα,
0: είναι.
1: Σταμάτα, βρε, που μόλις ακούσαμε ένα ρομαντικό τραγουδάκι.
0: Πάρα πολύ.
1: Επανασύνδεση, την ξέρεις την ιστορία αυτού του τραγουδιού.
0: Κάτι είχαμε πει, ότι τα είχαν σπάσει και μετά τα ξαναβρήκαν.
1: Λοιπόν, αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 3-4 χρόνια μαζί. Εγώ ιδέα δεν είχα.
0: Να είναι καλά τα
1: τώρα
0: παιδιά.
1: Το έμαθα. Χώρισαν λοιπόν για κάποιους μήνες.
0: Συμβαίνει στους ανθρώπους αυτό καμιά φορά.
1: Επειδή μου κανείς από τους δύο δεν ένιωθε το τέλος.
0: Δεν τους έρθει εφορία, τι φάση.
1: Δεν υπήρχε και κάποια. Σε γράφω. Δεν υπήρχε όμως και κάποια επαφή μεταξύ τους. Μέχρι που βρέθηκαν τυχαία λύση σε μια πλατεία και πάει και του κάνει, λέει, εμείς οι δύο πρέπει να είμαστε μαζί.
0: Okay.
1: Εμείς οι δύο πρέπει, λέει, να τα ξαναβρούμε. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Συμφώνησε αυτός και έβγαλε αυτό το τραγούδι.
0: Μάλλον αυτό έγινε μετά που είχα πάει στη Ζώζεφιν στο καμπαρέτο το χειμώνα. Που τα μιλούσε κάπως παράξενα, αλλά εγώ βράχος. Και λέει, κοπέλα, ξέρεις τι, αφού δεν μπορώ να έχω αυτό, γύρισε στο Στέφανο.
1: Ποιο Στέφανο? Στέφανο τον λένε, τον Νίνο.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Κάθε φορά που ακούω το όνομα Νίνο, μου έρχεται Γιώργος Γεωργίου στο μυαλό. Είναι δυνατόν 2 μέτρα τα κλαράζω, Στεφανίνο Νίνο.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
3: Απ 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στο ΝΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται αστά.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
5: Oh yeah.
4: Up 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον Up 92,9. Η μεγάλη

Είχα πει στη μοναξιά θα μείνω, τρίτο πρόσωπο πως δεν θα γίνω ούτε καν.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
2: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.